Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Η φωνή σου έχει βήμα. Και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Best 103,1.

0: μέσα.
1: Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο καταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδίκου, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
4: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant. Close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
5: Live your fantasy.
6: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
5: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
4: Εκεί είναι ο Σαράντης.
5: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
5: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
5: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
4: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
4: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
10: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
11: cantare. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 103,1.
1: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Best 103,1 μόνο.

0: Best 103,1.
1: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
2: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
3: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
2: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
5: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
4: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
5: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
4: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
5: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
4: Και online στο balispavlastore.com.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.

이 밤에 잠을 내야 목가로 포진게 내게니 잠을 내야 Κυριακή γιορτή σχόλη ίδια ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Best 103,1.
3: Όχι.
4: Καταλάβατε ποιος. Α, σε ποιος στείλατε?
3: Ο Δημήτρης.
4: Ναι.
5: Α, γεια σας.
4: Τι κάνεις?
3: Έλα.
5: Μαλάκωσε. Μαλάκωσε.
4: Άρα να υποθέσω δεν έχεις ακούσει τα ποίηματα που θέλουμε να μας πεις.
6: Το κλείσε.
7: Στείλε μήνυμα.
6: Τι έπαθε?
5: Μήπως το μαλάκωσε, το άκουσα.
4: Μήπως παραμαλάκωσε.
6: Έπαθε τσότσο.
5: Τράπηκε, παιδιά, τράπηκε η γυναίκα.
6: Όχι, λέγαμε. Τι να τραπεί?
4: Μαρία. Γεια σου Μαρία.
5: Γεια σου Μαρία.
4: Λοιπόν, να πες έτσι, ακριβώς αυτή είναι η μοίρα αυτής της εκπομπής, της χειρότερης εκπομπής στο ελληνικό ραδιόφωνο. Συγγνώμη, ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα,
8: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
4: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο το πρωί. Ας το αφήσω έτσι. Τι να πω, έξι. Αφού 6 δεν μαζεύονται. 6,5 δεν μαζεύονται, 6 και 35 προχωμένος εδώ. Τέλος πάντων, ακολουθεί το Ρίτα Παπαδημητρίου και το πρόγραμμα του My Radio 104,6. Ήδη έχει ξεκινήσει, βλέπετε.
2: My Radio 104,6.
9: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
6: Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Η υποιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα 7 Μαΐου η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έως την 5η 21 Μαΐου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως 5η θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά, ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους.
9: Ο καιρός σήμερα.
6: Με λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, η ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
15: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
16: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
17: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
14: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
17: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
14: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
17: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
18: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φύλλα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, 9 και 10. Κάθε μέρα σπάμε το ρεκόρ του πόσο αργά μπορούμε να ξεκινήσουμε. Γι' αυτό το πάμε γρήγορα την έναρξή μας, δεν πειράζει. Ρέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 11, μαζί με τον υπεργαλαξιακό ηχολήπτη Γιώργο.
1: Καλημέρα, Ρέτα. Μαθαίνουμε πραγματάκια εδώ πέρα για χανταϊούς και τέτοια.
0: Ρε εσύ, δεν μπορώ. Δηλαδή, ειλικρινά, τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Εν τω μεταξύ, όλα τα θυμούνται το καλοκαίρι. Ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο το καλοκαίρι.
0: Τι είναι τούτο πάλι με το χανταϊό? Βρέθηκε, λέει, πρώτο κρούσμα χανταϊού που δεν ήταν στο κουρασγερόπλιο.
1: Ναι.
0: Αυτό τώρα. Πώς γίνεται? Υποτίθεται ο χανταϊός κολλάει από τα ποντίκια. Δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο, λέει. Πολύ δύσκολα. Τι σοή μετάλλαξη είναι αυτή χανταϊού που κόλλησε κάποιον? Είχε έρθει σε επαφή αυτός με κάποιον που ήταν στο κουρασγερόπουλο, αλλά ο ίδιος δεν ήταν στο κουρασγερόπουλο. Έτσι διάβασα.
1: Okay. Δηλαδή... Πάντως λέει ότι και το κουρασγερόπουλο έχει γυρίσει ένας στη Ζυρίχη,
0: ναι,
1: που νοσηλεύεται,
0: ναι,
1: σε καλή κατάσταση,
0: ναι,
1: και λένε ότι γενικά είναι χαμηλός ο κίνδυνος.
0: Ναι, απλά ξέρεις τώρα, ακούγεται και κάπως ο χανταϊό. Δηλαδή έχει και ένα όνομα που είναι,
1: ναι,
0: λίγο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πολύ δυστοπικό, λες, ναι, που είναι κάτι πάρα πολύ κακό αυτό. Τέλος πάντων, γίνονται διάφορα.
1: Ναι, περίεργα πράγματα γίνονται.
0: Πάρα πολύ περίεργα πράγματα γίνονται. Παρακολουθούμε κι εμείς κουρλωμένα τα μάτια. Είμαστε εδώ για να ακούσετε την καλύτερη ελληνική μουσική. Λίγο κάπως όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί δεν εξαφανίζονται κιόλας. Ωραίο θα ήταν να βάζεις ένα τραγούδι να εξαφανίζονταν ο χανταϊός, ας πούμε, αλλά δεν γίνεται. Συνδυάζονται όλα αυτά με έναν τρόπο. Μπάσκετ βγάλουμε λίγο καλύτερα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Πήγα και είδα Devil Wears Prada,
1: mm-hmm,
0: και θα σας πω μετά από την έναρξή μας τη μουσική τις εντυπώσεις μου.
1: Okay.
0: Δεν με ακούς πολύ ευχαριστημένη, βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι. Παρατηρώ Michael Jackson 2.
0: Ένα μίνι Michael Jackson 2, αλλά το Αιγαίο της Άννας Βύση όλα τα κάνει να μοιάζουν καλύτερα.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εγώ πεθαίνεις.

0: Λοιπόν, ακούστε να δείτε, θα σας πω τα νεότερα. Devil Wears Prada number 2. Από μένα είναι... Ε, από όχι. Τι είναι τούτο?
1: Το τραγούδι της αγωγής.
0: Α, το τραγούδι. Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ το έχω καταλάβει. Όχι, όχι. Το ίδιο ίσχυσε και για στην ταινία με τον Michael Jackson. Είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες είναι κακό πράγμα, αγαπημένοι μου ακροατές. Γενικότερα στη ζωή. Όποτε έχουμε προσδοκίες και ειδικά πολύ υψηλές προσδοκίες, πάρα πολύ πιθανά, για να μην πω πάντα και είμαι πολύ απόλυτα, απογοητευόμαστε. Δηλαδή, δεν είχε την γλαμουριά του ένα. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν είχε. Εν τω μεταξύ, και η ρόλη δεν ήταν ακριβώς όπως ήταν η ρόλη στο ένα. Δηλαδή, η μόνη που ήταν πολύ πιστή, οι μόνοι δύο θα πω, που ήταν πολύ πιστοί στο πώς ήταν η ρόλη του στο ένα, που είναι 20 χρόνια μετά, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι ως ρόλοι, ήταν η Blunt και ο Nigel, ο Tucci. Όχι, Tucci δεν λένε αυτόν.
1: Ναι, Tucci.
0: Μπράβο. Η Meryl Streep που τη λατρεύω και ήταν καταπληκτική, ήταν λίγο πιο καλή από ό,τι την είχαμε συνηθίσει στο ένα, που είχε αυτό το φλεγματικό, το πανέξυπνο, το τέτοιο. Ήταν πολύ χαμογελαστή, έτσι, καλή, δεν είχε. Η Άνλη δε, η Άν Χάθαουέι, δεν είχε αυτό το απλό που είχε ο ρόλος στο ένα. Γιατί στο ένα έπαιζε η Άν Χάθαουέι που μόλις έβγαινε στη δουλειά ή δεν είχε κάνει και πολλά πράγματα, και τώρα παίζει η Άν Χάθαουέι και της φαίνεται ότι πιστεύει ότι είναι η Άν Χάθαουέι τώρα, που είναι η Άν Χάθαουέι. Και δεν έχει αυτή την απλότητα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι φτασμένη πια και...
0: Ναι, μου έβγαλε μια ενέργεια πολύ τύπου... Παίζω τον ίδιο ρόλο, αλλά είμαι η Άν Χάθαουέι, παιδιά, πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχω καταφέρει πράγματα, έχω πάρει, δεν ξέρω, έχει πάρει Όσκαρ η Άν Χάθαουέι, δεν το θυμάμαι αυτό. Έχω παίξει χίλιες ταινίες, έχω κάνει κάτι ρολάρες, δεν με ξέρει γλώσσα ο πλανήτης. Είμαι η Άν Χάθαουέι και κάνω τον ίδιο ρόλο, αλλά δεν είμαι 20 χρόνια πριν. Κάπως ένιωθα ότι το έβλεπα αυτό στο παίξιμό της. Τώρα τι να σας πω και αυτά. Είναι υποκειμενικά. Θα πάτε να δείτε και εσείς ταινία και θα μου πείτε. Δεν είχε πάρα πολύ γλαμουριά. Βέβαια, μπορεί αυτό να είναι και ο στόχος. Με ποια έννοια? Ότι σου μιλάει για το runway, το περιοδικό αυτό, 20 χρόνια μετά, όπου πια έχουν υψηλοεξαφανιστεί τα περιοδικά. Όντως.
1: Ναι.
0: Είναι όλα ιντερνετικά, είναι όλα digital. Δεν παίρνουμε πια περιοδικά στο χέρι μας, μόδας κτλ. Όπως παλιά. Οπότε μπορεί όντως αυτή τη ψιλοντέκα λίγο που ένιωσα εγώ βλέποντας την ταινία να είναι επίτηδες έτσι, διότι όντως τα περιοδικά περνάνε από μια τέτοια φάση τώρα πια, εφόσον φθήνουν σαν είδος.
1: Ναι.
0: Αλλά όπως και να έχει.
1: Έχει πάρει ένα Όσκαρ βέβαια η Άν Χάθαουέι.
0: Έχει πάρει, ε.
1: Ναι, για supporting actress το 2013.
0: Σε ποια ταινία? Στου Άθλιους.
1: Ναι.
0: Στου Άθλιους.
1: Ναι, ναι.
0: Κοίταξε, ναι. Τι φαίνεται αυτό? Τη φαίνεται αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ότι κάνω αυτό το ρόλο, αλλά είμαι αυτή που είμαι πια.
1: Ναι, ναι. Ουσιαστικά έλα να το κάνουμε και αυτό.
0: Ναι, ναι. Τη φαίνεται λιγάκι. Αυτά είχα να πω εγώ. Πάτε να δείτε την ταινία και στείλτε μας εντυπώσεις, αν θέλετε, για να μας πείτε τη γνώμη σας. Πάμε σε ένα break.
2: Περισσότερη μουσική.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα Ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: My Radio 104,6. Ντορέντα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε πόσο Μαΐου, 7?
1: Έχουμε 7.
0: 7 Μαΐου, 17 Ιουνίου θα είσαστε στο Taek Wondo. Δεν θα είσαστε στο Taek Wondo για να δείτε από κοντά τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Δεν θα είσαστε στο Taek Wondo για να δείτε τις μεγαλύτερες φωνές, τα πιο ανατρεπτικά live acts στην πιο electric σκηνή του καλοκαιριού. Θα είσαστε, διότι θα πάτε στο mad.gr και θα βρείτε τα εισιτήριά σας εκεί που σας περιμένουν για να ζήσετε από κοντά την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Πιστέψτε με, είναι πολύ εντυπωσιακά τα βραβεία. Είναι πολύ ωραία να τα βλέπετε από την τηλεόραση, αλλά είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά να τα βλέπετε από κοντά, διότι είναι τόσος πολύς ο κόσμος. Είναι τέτοια η ενέργεια που ανεβαίνει εκεί πέρα στα ύψη. Είναι τόσοι οι άνθρωποι, οι γνωστοί, οι τραγουδιστές, καλλιτέχνες που αγαπάτε, που βλέπετε από κοντά. Είναι τέτοια η μουσική, είναι δυνατά η μουσική, τη νιώθεις στον παλμό της καρδιάς σου. Τώρα σας μιλάω εκ πείρας. Οπότε, νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, 17 Ιουνίου, να βρεθούμε όλοι στο Taek Wondo για να τα δούμε από κοντά. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ.
1: Με Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.
0: Αυτά τα χίλια λοιπόν από Νίκο Απέργη εδώ στο My Radio 104,6. Δυναμώστε την ένταση, θα περάσουμε ωραία.

0: μόνο στα όνειρα. Μόνο στα όνειρα. Ελπίζω να μην είστε ακόμα στα όνειρα. Είναι 10 παρά 5 περίπου. Να έχετε ξυπνήσει, να έχετε συντονιστεί στο MyRadio 104,6 και να ακούτε τα δικά σας αγαπημένα, την καλύτερη ελληνική μουσική. Αν το έχετε κάνει αυτό, τώρα θα ακούσετε και την ατζέντα. Διότι είναι η ώρα η Κατερίνα Μπούκα να μας πει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για ατζέντα και ερχόμαστε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Πέμπτη σήμερα που σημαίνει νέες ταινίες στις αίθουσες. Ξεκινάω από την ταινία Χόκουμ. Ένα συγγραφέα ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο μέρος της Ιρλανδίας για να σκορπίσει τις τάχτες των γονιών του, αγνοώντας όμως ότι το πανδοχείο που θα μείνει είναι στοιχειωμένο. Από τον Ιρλανδό σκηνοθέτη Ντέμιαν Μακάρθι. Συνεχίζω με το concert film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Πρόκειται για μια ταινία σκηνοθετημένη από τον James Cameron και την ίδια την Billie Eilish, στην οποία παρακολουθούμε σε 3D τη διάσημη τραγουδίστρια σε ζωντανές εμφανίσεις. Συνεχίζουμε με την ταινία Μαλλιαρή Detectives, όπου ο George είναι ένας βοσκός που διαβάζει αστυνομικά μυθιστορήματα στα αγαπημένα του πρόβατα κάθε βράδυ, υποθέτοντας ότι δεν είναι δυνατόν να καταλαβαίνουν. Ωστόσο, ισχύει κάτι διαφορετικό. Πρόκειται για μια κωμική ταινία με τον Hugh Jackman και την Emma Thompson. Και συνεχίζω με τον σκηνοθέτη Simon McCoy, το οποίος επιστρέφει για να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της εκρηκτικής κινηματογραφικής περιπέτειας του 2021 με την ταινία Mortal Kombat 2. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και ό,τι και να δείτε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλαρά.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
4: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
3: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
5: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
6: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και διαβάζω εδώ ότι ο Sting, Sting ο τραγουδιστής, λέει ότι δεν θα αφήσει, λέει, τίποτα από την περιουσία του στα παιδιά του. Να βγούνε, λέει, να δουλέψουνε. Έχει τρεις γιους και τρεις κόρες. Κοίταξε να δεις. Εγώ το ακούω το ότι δεν θέλεις, ας πούμε, τα παιδιά σου να γίνουν τίποτα χαραμοφάιδες που θα έχουν τα πολλά λεφτά τα δικά σου και απλά δεν θα κάνουν τίποτα στη ζωή τους και θα ξύνονται. Μ' αρέσει αυτό σαν νοοτροπία. Απ' την άλλη, μη μας λέει ο Sting, τι θα τα κάνει τα λεφτά, θα τα πάρει πακέτο. Θέλω να πω, τι θα τα κάνει.
1: Λένε,
0: πρέπει να έχει μεγάλη περιουσία.
1: Έχει κοντά στα 300 εκατομμύρια δολάρια, αλλά μαζί με την βιβλιοθήκη, τη μουσική βιβλιοθήκη του, τα πνευματικά δικαιώματα, μπορεί να φτάνουν τα 550.
0: Τι θα τα κάνει αυτά.
1: Έλαντε.
0: Εγώ καταλαβαίνω να δώσεις ένα μεγάλο, και γιατί μεγάλο κομμάτι σε φιλανθρωπίες, σε ιδρύματα.
1: Έχει δώσει ήδη.
0: Να αφήσει.
1: Δίνει γενικά.
0: Ωραία, μπράβο του. Αλλά έχεις και έξι παιδιά. Εντάξει, να μην γίνουν χαραμοφάιδες και τεμπέληδες, αλλά γιατί θα τα αφήσεις τα παιδιά σου, πού θα τα αφήσεις.
1: Πάντως αυτό, επειδή το συζητούσαμε και πριν, έχει γίνει πολύ μόδα στους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Συνήθως τους λένε ότι για να προστατεύσω αυτά που έκανα,
0: ναι,
1: και να μην φαγωθούν, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα χρόνο,
0: ναι,
1: κάνουν μια συμφωνία του τύπου ότι όταν φτάσει το εισόδημά σας τάδε, θα ξεκλειδωθεί η περιουσία μου.
0: Ρε, σε αυτό όμως είναι λίγο πιεστικό.
1: Καλά, ναι, φαντάζομαι όμως δεν τους πει να βγάζετε 4 εκατομμύρια το χρόνο. Και καλά το λέει ότι όλα κυλάνε, ξέρω εγώ, σωστά.
0: Μπορείς να βάλεις ένα διαχειριστή της περιουσίας σου που θα του δώσεις, θα του έχεις δώσει την εξουσιοδότηση του να διαχειρίζεται με τον τρόπο που πιστεύει ή με τον τρόπο που θα τον έχεις καθοδηγήσει εσύ να διαχειρίζεται τα χρήματά σου. Δηλαδή να δίνει, ξέρω εγώ, στα παιδιά μέσα στον χρόνο μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, αν χρειάζονται, με έναν τρόπο. Αλλά γίνεται να λες δεν θα αφήσω και τίποτα στα παιδιά μου. Για πού θα τα αφήσεις, ρε παιδάκι μου. Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Τόσα λεφτά. Έξι παιδιά. Δεν και λίγα παιδιά.
1: Βέβαια, ο ίδιος λέει ότι όλα τα παιδιά μου πολύ σπάνια μου ζητάνε κάτι από χρήματα.
0: Κοίταξε, αυτό αρχικά δείχνει το μενταλιτέ ενός ανθρώπου. Δεν ξέρω όλη την ιστορία του Sting και πώς ξεκίνησε, αλλά σίγουρα δείχνει το μενταλιτέ ενός ανθρώπου ο οποίος είναι αυτοδημιούργητος. Δηλαδή και αυτός έχει ξεκινήσει από το μηδέν. Και έχει βγάλει τα λεφτά του μόνος του. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτός είχε λεφτά από τον πατέρα του και τα έβγαλε και πήγε και έκανε μια δουλειά. Κατάλαβες. Έτσι, δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που έχουν βγάλει χρήματα από το τίποτα και τα έχουν εκτιμήσει και τα έχουν δουλέψει και ξέρουν πώς βγαίνουν τα χρήματα, συνήθως θα ήθελαν και για τα παιδιά τους αυτό. Δεν είναι άνθρωποι που θα πούνε στα παιδιά τους, άλλε πάρτε και ξεθείτε.
1: Ναι.
0: Έτσι νομίζω.
1: Πάντως λέει ότι εδώ πέρα δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, γιατί το άρθρο αναφέρει ότι αυτός και η γυναίκα του έχουν με τα άτομα που συνεργάζονται πολύ στενά με 100 άτομα οι οποίοι πληρώνονται αδρά.
0: Όχι, όχι, δεν νιώθω ότι είναι θέμα τσιγκουνιάς.
1: Δεν είναι θέμα τσιγκουνιάς, απλά
0: νιώθω
1: είναι
0: ότι
1: θέμα...
0: είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να μην
1: ναι.
0: γίνουν. Εντάξει, ναι. Κάπου στη μέση είναι το αυτό, κατά τη γνώμη μου.
1: Επίσης, εντάξει, τώρα μπορεί να τα λέει τώρα ο άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα να μην γίνει έτσι.
0: Καλά, για να δούμε, γιατί για να το λέει, μάλλον έτσι θα γίνει. Ή μπορεί να το λέει για να ενεργοποιήσει, να κινητοποιήσει τα παιδιά. Δεν ξέρεις.
1: Ψαχτείτε.
0: Βρέα, είχαμε εμεί 300. Αν είχα εγώ 300 εκατομμύρια.
1: Πόσα θα μου δίνες.
0: Θα σου δίνα, Γιώργο μου.
1: Πόσα,
0: αλήθεια θα
1: πόσα.
0: Σου δίνα. Εγώ
1: πόσα.
0: Δεν σκέφτομαι κάθε φορά αν κερδίσω τίποτα τέτοια εκατομμύρια που θα δώσω.
1: Πόσα.
0: Θα σου δε, πόσα θα θέλεις.
1: Όχι,
0: πόσα
1: δεν
0: θέλεις.
1: Έχει, όχι.
0: Έχω 300, αγάπη, πόσα θες. Τεσσέρα, θες δύο.
1: Το πρώτο πόσο. Ένα και δύο στα 300. Ντροπή στην Ντορέτα.
0: Λίγα είναι, ρε. Έχω και παιδιά. Βάλε, τι βάζω.
1: Γιώργο Σαμπάνη.
0: Βάλε,
1: δεν με αγαπούσες.

0: Με Peggy Zina μόλις φτάσαμε στο 10:31, στις 10:31 λοιπόν, και διαβάζουμε εδώ ότι ο Ακύλας θα έχει μαζί του στη σκηνή τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου.
1: Ωραίο.
0: Έχει ένα σημείο στο κομμάτι που φαίνεται σαν να παίζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί λοιπόν θα βγάλει τη λύρα, μα από ό,τι καταλαβαίνουμε, της Έλενας Παπαρίζου. Και ανεβάσανε και ένα βιντεάκι με τα πρώτα κάποια δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Ακύλα, που είναι πίσω το video game και τρέχει ο Ακύλας στο παιχνίδι και τρέχει και μπροστά στη σκηνή ο Ακύλας με τα ίδια ρούχα. Κάπως ωραίο μου φάνηκε, εντυπωσιακό.
1: Αλλά αν θυμηθούμε και την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου, ναι, ήταν λίγο δύσκολο το στήσιμο το πώς θα βγει η λύρα. Γιατί τα ρούχα είχαν συγκεκριμένες θήκες στα παντζάκια για να μπουν.
0: Συγγνώμη, αυτή τη λύρα εννοεί με τα κορδόνια που φεύγανε. Δεν είχε και μια κανονική λύρα. Λύρα. Είχε μόνο το δοξάρι.
1: Νομίζω δεν θυμάμαι κανονική λύρα εγώ.
0: Δεν είχε ο χορευτής κάτι μια λύρα. Κάποιος κρατούσε μια λύρα. Όχι.
1: Οι χορευτές την κρατούσαν επειδή η λύρα ήταν. Ουσιαστικά για να ήταν μεγάλη. Ήταν υψηλή.
0: Δεν μπορεί να έχει αυτή τη λύρα ο Ακύλας. Πώς θα έχει αυτή τη λύρα.
1: Αυτό λέω.
0: Εγώ θυμάμαι ότι ένας χορευτής έπαιζε μια λύρα. Όχι.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Θα βάλουμε να δούμε το βίντεο κλιπ, να το δούμε πάλι, να θυμηθούμε το My Number One. Που κι αν το έχουμε δει το My Number One.
1: Πραγματικά.
0: Τι, ποια λύρα θα κρατάει ο Ακύλας αυτή με τα κορδόνια που βγαίνουν από το ρούχο.
1: Δεν είναι μεγάλη. Λογική.
0: Εκτός αν έχει το δοξάρι μόνο και τύπου κατάλαβες. Προσπαθούμε τώρα, γιατί είναι πάρα πολλοί οι γρίφοι που πρέπει να λυθούν και ανυπομονούμε μέχρι τις 12 Μαΐου που είναι ο πρώτος ημιτελικός και εκεί θα δούμε όλη την εμφάνιση. Προς το παρόν θα βάλουμε λίγο να δούμε το βίντεο κλιπ του My Number One, γιατί εγώ θυμάμαι μία λίρα εκεί, είναι πάει κανονικό το όργανο. Πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Περισσότερη μουσική. Best 103,1.
3: Στην υγειά της Νίκης.
4: Στην υγειά του Μιχάλη.
5: Στην επιτυχία σου.
4: Στη νέα σου σχέση.
3: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
4: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
3: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
4: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
4: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
3: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Γολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά. Shine bright like a
6: diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
8: Ακτέων Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
10: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
9: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
10: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
9: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
8: και online στο balispavlastore.com.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
10: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερία. Κρεμαστή. Πιο φθηνά. Πουθενά.
2: Best 103,1.
0: Είναι η σύντροφη αγαπητή. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό.
0: Πάρα πολύ κακό.
1: Κάτι ξέρει το staff.
0: Για πάρα πολλούς λόγους είναι κακό αυτό. Αρχικά είναι υποτιμητικό για τους παίκτες. Είναι υποτιμητικό για τις συντρόφους των παικτών. Μισό λεπτάκι, κύριε μου. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα να κάτσουμε δύο λεπτά? Δεν θα προλάβουμε να καταλάβουμε τι έγινε. Ίσα για να κάνετε εσείς τη δουλίτσα σας. Διότι εμείς σε δύο λεπτά να πω ότι δεν θα προλάβουμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έστω ότι είναι πολύ υπέρ της ομάδας ο παίχτης, τα πιστεύει αυτά.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνει, θα βάλει χρονόμετρο?
0: Σου λέει, ξέρεις τι σου λέει αυτό.
1: Γίνει, δεν γίνει, δηλαδή
0: σου
1: σε δύο λεπτά
0: λέει,
1: τέλος.
0: Δεν θέλω να κουραστείς. Κάντο, δηλαδή, αλλά μισό λεπτάκι. Επίσης, το πρόβλημα δεν είναι και η. Τώρα πώς να το πω έτσι και πρωινά. Το θέμα της πρωτεΐνης. Ναι, είπα πρωινά.
1: Ναι.
0: Να μην χάσουμε τις πρωτεΐνες μας, ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Τι σημασία έχει αν είναι σε 2 λεπτά, ή σε 3 λεπτά, ή σε 10 λεπτά? Θα χαθούν πρωτεΐνες, κύριε. Αυτό δεν θέλει.
1: Στα 2 λεπτά χάνονται λιγότερες.
0: Τι να σου πω, αγάπη μου, στα 2 λεπτά δεν προλαβαίνει. Τι να πρωτοχάσει, τίποτα δεν χάνει σε 2 λεπτά. 2 λεπτά δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα έχει και μια επιλογή, αν δεν του αρέσουν τα 2 λεπτά.
1: Έχει και επιλογή.
0: Ναι, ναι. Ή 2 λεπτά ή. Ένα λεπτό επί 5 επαναλήψεις. Αυτό είναι σετ για κοιλιακούς, αγαπή. Δεν είναι να κάνουμε σεξ. Αυτό είναι κάνε 5 σεξ, των 5 επαναλήψεων. Μα τι κουλά είναι αυτά. Δεν μ' αρέσει η Αγκαρκάουνας, πώς λέγεται αυτή.
1: Η Ζαλγκύρης.
0: Η Ζαλγκύρης, και βλέπω τη Φενέρ. Βλέπω τη Φενέρ με αυτά που ακούω. Θα δούμε. Λοιπόν, τελειώνω.
1: Πάντως το staff τους έδωσε χύμα. Δηλαδή τώρα 2 λεπτά. Σε 2 λεπτά το έχετε, δεν το λες.
0: Όχι, αγάπη μου, δεν το λες. Δεν το λες. Εκτός αν έχει μπει αυτός ο ενδέκατος τύπου χιούμορ. Δηλαδή κάποιος από κάτω πήγε και έγραψε τύπου πλακίτσα. Έλα, ναι, και όχι αυτό. Κατάλαβες.
1: Ναι, ότι τύπου
0: δεν είναι της ομάδας.
1: Προλαβαίνετε σε 2 λεπτά έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, είναι τύπου αποδυτηριακή.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες από
1: θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε. Προχωράμε εμείς εδώ σε.
1: Θοδωρή Φέρη. Φταίω κι εγώ.
0: Φταίω εγώ με αυτά που ακούω και διαβάζω.

0: Σου είπα φέρτο.
1: Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο, φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. Λοιπόν, στο φέρνω και φεύγω.
2: Πού πας?
1: Πάω για άλλες πολιτείες και αύριο το πρωί με το καλό στις 9 ξανάρχομαι. Όμως, πριν φύγω, έχουμε την κλήρωση τη σημερινή για Elixir Makeup, που σημαίνει ότι στέλνετε μήνυμα στο Viber Elixir και ονοματεπώνυμο, γιατί μπορεί σήμερα να είστε εσείς ο τυχερός που θα κερδίσει την δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για τα καταπληκτικά αυτά προϊόντα μακιγιάς από Elixir Makeup. Θα μπείτε λοιπόν στο e-shop, θα πάτε σε ένα από τα καταστήματα που βρίσκεται μέσα προϊόντα Elixir, θα παραγγείλετε ό,τι θέλετε και θα έχετε σύν 100 ευρώ, γιατί τα προϊόντα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, πολύ καλής ποιότητας και πολύ καλής τιμής. Viber 698-104-104 και 6. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στην Στέλλα. Τη 13χρονη Στέλλα που έχει σήμερα γενέθλια. Κλείνει τα 13. Η μαμά της μάλλον μας έστειλε μήνυμα για να της πούμε χρόνια πολλά. Ελπίζω να ακούτε ακόμα. Χρόνια πολλά λοιπόν. Παιδάκι μας καλό. Και Κατερίνα Μπούκα. Κατερίνα Μπούκα, κυρίες και κύριοι, για ειδήσεις και... Αυτή, τι να πω, η καρπούζο-κοραλή.
3: Ναι.
1: Η καρπούζο-κοραλή οπτασία. Η Όλγα η Τσαουσέρη. Με τα σκουλαρικάκια της τα ιδιαίτερα, με όλη την ιδιαίτερη αμφίση, με τα παπουτσάκια της τα καταπληκτικά. Όλα, όλα, όλα. Είναι πάλι μια οπτασία αυτή η Όλγα Τσαουσέρη. Ευτυχώς τώρα έχετε τη δυνατότητα και τη βλέπετε και στην τηλεόραση. Έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε αυτή την ομορφιά.
3: Ελπίζω σε περίπτωση να... που δεν έχετε να κάνετε κάτι άλλο.
1: Ναι, γιατί όμως. Να σε βλέπουν στην Ανθή. Και στον. Οι Ιορδάνοι, να σε βλέπουνε.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι. Εκτός από το ότι πρωί-πρωί να βλέπεις αυτό το υπέροχο θέαμα σου φτιάχνει τη μέρα, τα λέει και πολύ ωραία η Όλγα μας.
3: Αχ,
1: τέλος πάντων, ήθελα να το πω. Λοιπόν, εγώ τα ξαναλέω έτσι πάρα πολύ ωραία αύριο. Θα τα καταφέρουμε και σήμερα Πεμπτούλα, αύριο Παρασκευή. Όλα είναι καλύτερα. Όλα είναι καλύτερα.
3: Και σήμερα προ-Παρασκευή.
1: Α, προ-Παρασκευή και χθες ήταν η προ-προ-Παρασκευή και γενικότερα όλα είναι προ-προ-προ-προ-Παρασκευές. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, παιδιά. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
0: 104,6 My Radio. Best 103,1.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
6: Live your fantasy.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
2: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
14: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Κάθε μέρα, μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
8: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
8: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
6: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
6: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
8: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
8: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
8: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
8: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Best 103,1.

0: Invest 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
7: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
9: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
9: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
9: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
10: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
11: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
12: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβης.
11: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
12: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
11: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
12: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
11: Και online στο balispavlastore.com.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή,
13: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
15: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
17: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα
19: πάνω κι έλασα να έπεσα από σέλα όλα γύρω φυλακή.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
11: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
12: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε 5η, 7 του Μάη και είμαστε σε ένα daily couscous που μόλις ξεκίνησε. Η Λένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Με είπες ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη. Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τι
0: και
1: σε
0: σήμερα.
1: Τι σε είπα. Τι σε είπα.
0: Μία αλλεργία που δεν σταματάει, γιατί έτσι είμαστε σε ένα ανοιξιάτικο mood. Πολύ όμορφο, πολύ έτσι.
1: Καλοκαιρινό πια εγώ έχω πει,
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Η άνοιξη είναι αυτή που ενοχλεί στις αλλεργίες.
1: Δεν πειράζει, είναι καλοκαίρι.
0: Δεν θα το χρωμώσουμε.
1: Κάνε, πώς το λένε, αυτοποβολή δεν λέγεται αυτό. Άμα πεις στον εαυτό σου ότι είναι καλοκαίρι, μπορεί να σταματήσουν και οι ανοίξεις, πρέπει να πω, οι αλλεργίες.
0: Το έχω κάνει με το να λέω στον εαυτό μου ότι είμαι πλούσιος. Το τέλος κοντά πάω φυλακή.
1: Okay.
0: Οπότε βλέπεις ότι δεν λειτουργεί.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Εάν θέλεις να κάνεις οικονομία, εάν θέλεις να κάνεις όλα τα ψώνια στις καλύτερες τιμές, φυσικά έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας το οποίο εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη και να πας. Και μην ξεχνάς, για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις, σε μεγάλους διαγωνισμούς και παίρνεις και instant εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Πόσο μάλλον να αγοράζεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, Mr. Grand, μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη, που πέραν το ότι παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλάσιους πόντους. Λοιπόν, και τη Γαρμπή έρχεται, υποσυνείδητο, τραγουδάρα. 1-2 ώρα μόλις ξεκίνησε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε, η Λένια είναι ετοιμοπόλεμη με ένα κινητό στο χέρι, κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Έχω δει διάφορα πράγματα. Ναι. Ήθελα να σου πω, το ξεκίνησα και χθες το λέω αυτό που, για τις παρουσίες τέλος πάντων στο Met Gala. Όπου έγινε και εκεί ένας χαμός. Είδα την Kate Hudson, η οποία πήγε ως άγαλμα. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες την εμφάνιση αυτή. Όχι. Δεν είδες καθόλου, ε.
0: Όχι.
1: Κανονικό άγαλμα, δηλαδή. Θα στο βάλω να σου στείλω τώρα, θα πάθεις εγκεφαλικό.
0: Σαν αυτά που λέμε στους δρόμους που ξαφνικά δεν τα νέβουν.
1: Η Χάιντι Κλουμ ήταν. Τη Χάιντι Κλουμ, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί τώρα. Σαν αυτά που ζωντανεύουν στους δρόμους, ήταν εγκεφαλικό. Περίμενε. Νάτι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, εμφάνιση.
0: Δεν βλέπω, γιατί.
1: Περίμενε, κάτσε. Βρε. Συγκλονιστικό.
0: Ωραίο άγαλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο άγαλμα. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι αστεία.
0: Και να φαίνονται και να διαγράφονται.
1: Όλα. Και η Beyoncé, η οποία πήγε.
0: Αναγεννησιακό ήταν.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν η αλήθεια. Ποιο
0: ήταν το theme του με την καλά.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Περίμενε. Έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε σαν.
0: Το Met Gala πάντα γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Ένα.
1: Κάτσε, περίμενε. Α, λοιπόν, ήταν costume art η φετινή. Μπράβο, ήταν αυτή. Αλλά εντάξει, ήταν.
0: Μπιγιόνσε την τύθηκε.
1: Έβαλε ένα.
0: Κολομπίνα.
1: Πήγε μαζί. 10 χρόνια είχε απουσία από το Met Gala η Μπιγιόνσε. Και πήγε φέτο.
0: Έτσι.
1: Εφέτο. Με ένα όλο στρα από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, σαν την Πάολα ένα πράγμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Μαζί με την κόρη τη.
0: Ναι.
1: Με την Blue Ivy και τον Jay-Z εμφανίστηκαν όλοι μαζί.
0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σαν τους Φλωρινιώτιδες. Όχι σαν την Πάολα.
1: Ναι, περίμενε.
0: Που ήταν με τα παιδάκια του, με
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό. Έτσι. Αλλά η Blue Ivy ήταν στα λευκά αντιμετωπίσει.
0: Α, δεν είχε,
1: όχι, δεν είχε τόσο
0: το στρασάκι.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Πες και θα έρθω, Χρυσάκα Κούτη.
2: Που γίνει ένας

0: Invest 103,1.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη, ένα αντίληκο κουζίνα στην παρέα σου, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Κάθε φορά που λέμε το Βρέχη, βλέπω, σκέφτομαι Βρέχη στην αυτοκίνητα. Συγγνώμη. Βρέχη στην καρδιά μου. Τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν έρημοι στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά και τέλειο τη χειμώνα. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι χαμηλά.
0: Τα λόγια είναι περίτα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, τέλος πάντων, έχουμε άνοιξει μια συζήτηση εδώ για το Met Gala της Νέας Υόρκης. Πάρα πολλά πράγματα έχουν.
0: Που μας είχαν καλέσει, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε.
1: Ήταν πάρα πολλά. Ήταν πολλές ώρες η πτήση. Καταλαβαίνετε. Και ναι. Δεν...
0: Με το κουστούμι τώρα να κάνουμε το άγαλμα και στην πτήση δεν έβαργε. Όπως θέλω να σου πω ότι γέλασα πάρα πολύ όταν είδα το διάβολο φορούσε Πράντα, που σε κάποια στιγμή που κόψανε και καλά τα κόστη.
1: Ναι.
0: Την δείχνει την Μιράντα Πρίσλι να μπαίνει στο αεροπλάνο,
1: ναι,
0: να περνάει την, την first class, να περνάει την business, να περνάει την premium economy και να καταλήγει στην economy και να την πρέπει να δει να πάθει εγκεφαλικό.
1: Δεν το έχω δει, δεν το έχω
0: και
1: δει.
0: Να,
1: το.
0: Και να λέει η βοηθός της, η κυρία Μιράντα θα ήθελε μια σαμπάνια. Και λέει, σε αυτή τη θέση δεν παρέχουμε σαμπάνια. Θέλετε chips.
1: Δεν το έχω δει. Δεν μπορώ να κάνω αντάπτωση.
0: Είναι υπέροχο. Γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι, ύψο τη άρεσε πολύ.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: εκείνος που για σένα.
1: Daily Couscous. Best 103,1.
2: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Hey, Mister, πού πας?
6: Πάω στον Mister Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
7: Mister Mobile.
4: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
6: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
4: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
6: Mister Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
4: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
6: Mister Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
8: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
1: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκοτεινό στην παρέα σου. 5η 7 του Μάη. Ωραία αντίθηκε. Ωραία
1: ναι,
0: αντίθηκε.
1: Με πέπουλα, ε.
0: Με πέπουλο. Πολύ, πολύ ωραίο. Είχε. Σαν το.
1: Ψαράκι πάνω κάτω.
0: Όχι, μου θυμίζει. I'm a survivor. I'm a survivor.
1: Ναι, ναι, ναι. Ω, Ριάννα, ρε, εσύ.
0: Τι
1: εδώ, αντίθηκε. Δεν ξέρω. Star Wars.
0: Καλόχαρτο.
1: Star Wars. Παιδιά, σαν να έχει πάρει ένα λουμινόχαρτο είναι. Και να το έχει τελείξει.
0: Αλλά είναι ωραίο.
1: Η φίλη σου, εδώ.
0: Κολλητή μου, πια.
1: Η Ντάνα.
0: Ντερνάσια.
1: Νίτσα. Μαντονίτσα.
0: Γιατί την καρεμάγισσα.
1: Δεν έχω ιδέα. Κατάρτιν αυτό που έχει στο κεφάλι τη.
0: Ναι.
1: Πλοίο.
0: Καράβι. Ένα παλιό καράβι παλιό. Στο κάραβο. Με κάτι ναύτε τρελού πειρατέ.
1: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
0: Αντιλαμβάνεστε, αν μα ακούσει, α πούμε, η πρόνοια, δεν θα μα πάρει, γιατί είμαστε σε μια ηλικία που δεν μα παίρνει η πρόνοια. Νίκο Οικονομόπουλο, είναι κάτι λαϊκά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, Χρυσοσαντικάη.
1: Είναι μια συζήτηση που έκανα πάρα πολύ πρόσφατα, ναι. Που είχα πάει στη καλεσμένη στην εκπομπή Πρωιά της Αΐδων. Και είχα πάει στο γραφείο και τη φίλη μα Τεβερδίκη, που δεν ήταν εκεί πέρα τέλος πάντων, και μιλούσαμε με τους συναδέλφους και αυτά και μου λέγανε.
0: Αν νόμιζε πίσω στο γραφείο, όχι, δεν ήταν εκεί, αλλά μιλούσα μαζί τη.
1: Δεν, όχι, δεν ήταν εκεί. Και μίλουσα εκεί με τους συναδέλφους τέλος πάντων εδώ, και σχολιάζανε τα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Πώς όλοι ασχολούνται πάρα πολύ τα ραδιόφωνα με επικαιρότητα κλπ. Και λέω, α, μην ανησυχείτε. Εμάς τα ακούτε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την επικαιρότητα.
0: Δεν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Με την καλά.
1: Ναι, δεν εννοούσα αυτή την επικαιρότητα.
0: Με
1: τη σοβαρή επικαιρότητα. Και πώς πολύ
0: δεν είμαστε εμείς σοβαρή επικαιρότητα.
1: Δεν κάνουμε εμείς μαθήματα οικονομίας εδώ πέρα στον κόσμο.
0: Εννοείται, εννοείται.

0: τα Σάρα Φορτηγό, καινούργιο τραγούδι. Και πολύ μου άρεσε και το βίντεο κλιπ που έβγαλε.
1: Ναι.
0: Που είναι σε ένα φορτηγό μέσα και είναι τυλιγμένο όλο το φορτηγό με σεντόνι. Και καλά ότι έχουν πακετάρει τα πράγματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε.
1: Εντάξει, να πας στο
0: Δωρίδιο. Μ' αρέσει και το Δωρίδιο, δεν είναι πολύ αντικειμενικό, οπότε όλα καλά. Όλα
1: και εμένα μ' αρέσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία που έχουν κάνει φέτος είναι.
0: Με το Σάκη.
1: Ναι, ναι. Τους έχει πάει.
0: Νομίζω είναι και αύριο μαγικά. Και μεθαύριο είναι sold out.
1: Τους έχει πάει μαγικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και του χρόνου.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
4: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
6: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
5: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
6: Φάρμα Toast Classic Toast, κρυς-κρυς, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
5: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
6: Σπαγκέτι μέλισσα, 6, 7 και 10. 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
5: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
6: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
0: Daily Couscous.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης με την Ντάφνη Λόρενς. Ίσως αύριο ολοκαίρωση το τραγούδι το ακούς πρώτα εδώ.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε.
0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και να σας πούμε, παιδιά, ότι δεν θέλουμε ποτέ να ξεχνάτε και εμείς είμαστε εδώ, γιατί λέγαμε και πριν από λίγο ότι κάνουμε και μαθήματα οικονομίας. Σε περίπτωση δηλαδή που συνοριστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, με μια ανάσα το βλέπεις, τα λέω όλα, γιατί εγώ το διάφραγμά μου είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης όπου μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, κερδισμένο, το πήγα και μπροστά πια. Και μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, γιατί αν έχετε κατεβάσει και τη μάσκαρτ κιόλας και πάτε και κάνετε κλικ, τι χτυπάτε δηλαδή, σας λένε έξω τα μία μάσκαρτ, έχετε βεβαίως, έχουμε, ορίστε, κερδίζετε πόντους με κάθε σας αγορά, για κάθε 200 πόντους να ξέρετε έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μασούτης στον τόπο, Mr. Grand και βιολογικές επιλογές από το μασούτι, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους και ένα κατάστημα που ενδιαφέρεται ένα. Παραπάνω από. ούτε δεν ξέρουμε πόσα είναι πια τα καταστήματα.
0: Είναι.
1: Πέρσι λέγαμε 400, τώρα είναι πολύ πάνω από τα 400. Τέλος πάντων, ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους.
0: Ό,τι και να πεις, θα εκτεθείς, κατάλαβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει, καθώς μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να κάνετε το γύρο του.
0: Μαγειρικό λάδι, το είπες. Το πιο βασικό. Λοιπόν, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εμείς επιστρέφουμε με Daily Throwback. Wow.

0: γίνει σούσουρο, λέει η Ανδρομάχη.
1: Θα πάρει παιδάκι μου, τώρα σου λέω. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα.
1: Ήγκη και είναι η ώρα.
0: Του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Χάρη Γαλανού.
1: Παρακαλώ.
0: Που κυκλοφόρησε το 2010. 16 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα είχα και την υπενθύμηση μου, πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Το πήρες το δισταμινικό σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, απλά το πήρα πριν και δεν το έκλεισα. Mm. Λοιπόν.
1: Τα χάπια για την πίεση το βράδυ της
0: Γιάννη. Δεν τρέπεις. Λοιπόν.
1: Α, παρακαλώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που ξαφνικά.
1: Μ' αναστατώνει.
0: Με φέρνει πίσω.
1: Α, όχι.
0: Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά.
1: Τι λέμε. Ταχύτητα.
0: Πάνω που είπα.
1: Η ταχύτητα είναι.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Γυρίζεις μαγικά.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που τις πληγές.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι πουλών.
1: Δεν είναι πουλών. Δεν είναι.
0: Και μέσα στη μνήμη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κρατάει.
1: Ναι.
0: Ζωντανή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ζωντανή.
1: Ζωντανή.
0: Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας μεσόνι.
1: Πάλι στο τι είναι αυτό όμως, στο τι είναι αυτό ψάχνουμε.
0: Και αν τη βγάλω,
1: ναι,
0: θα πεθάνουμε μαζί.
1: Είναι ή ο έρωτος ή το πάθος είναι. Δεν ξέρω.
0: Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας μεσόνι. Και αν τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, είναι ή ο έρωτος ή η αγάπη. Είναι τα τρία αυτά, ή το πάθος ή η αγάπη. Δεν ξέρω τι είναι. Ή η καψούρα. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Έχω πέσει λίγο κοντά.
0: Τι να πέσει κοντά.
1: Α, δεν είναι γρίφος. Θα το λύσω.
0: Λοιπόν, για πες. Άντρας καλλιτέχνης, όπως σου είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 2010.
0: Το 2010.
1: Μάλιστα, λαϊκός καλλιτέχνη.
0: Λαϊκός καλλιτέχνης.
1: Και αυτό είναι τύπου τσετέλα, ας πούμε, ή όχι.
0: Όχι.
1: Μπαλαντά.
0: Μη τέμπο.
1: Μη τέμπο, μάλιστα, τι είναι αυτό.
0: Χεράτο που λέμε.
1: Πώς?
0: Χεράτο,
1: μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτός ο καλλιτέχνη είναι. Καλλιτέχνη τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό,
0: Σουσουρό. Δεν είναι η αναβίση. Δεν γεμίζει το άκα. Αλλά είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δηλαδή. Ας πούμε.
0: Όχι.
1: Είναι στην πρώτη γραμμή,
0: Δουλεύει σε μεγάλα μαγαζιά.
1: Μεγάλα μαγαζιά.
0: Πρώτο όνομα.
1: Πρώτο όνομα. Το 2010.
0: Ναι.
1: Λέμε. Τι είναι αυτό. Αν έκανε συναυλία στο Άγαθα, τι το γέμιζε.
0: Όχι.
1: Όχι, πρώτο όνομα.
0: Νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί που να γεμίσουν το Άκα.
1: Το 2010. Ξαναπες το λίγο αυτό, συγγνώμη.
0: Ποιο.
1: Ξεκίνα λίγο τη.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Δεν είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Που ξαφνικά με φέρνει πίσω.
1: Λέγε, είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα το έλεγα.
1: Α.
0: Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα.
1: Παραλιακή πιάνει το μαγαζί.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω.
1: Ναι.
0: Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.
1: Κοίταξε. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ποιος είναι.
0: Πάλι γυρνάς στο μυαλό μου. Σε βλέπω στο κινητό μου. Και κάτσε. Γιατί.
1: Πες μου ποιος
0: σε
1: είναι.
0: Σε βλέπω μες στο ποτό μου. Και μες στο νου μου τη ζάλη. Σε παίρνω απάγνωστο πάλι. Πάλι γυρνάς στο μυαλό μου. Σε βλέπω μες στο ποτό μου. Σε σένα με έχει βγάλει. Δύσκολη νύχτα. Και πάλι. Νίκος Μακρόπουλος.
1: Νίκος Μακρόπουλος.
0: Δύσκολη νύχτα.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

είναι πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτός είναι ο Απόν, ρεμπέτικο, ένα daily κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάτι θέλω να σου πω εντωμεταξύ και το. Σκεφτόμουν τώρα. Σκοτώθηκες, ναι, παιδιά, το άνθρωπο είναι καλά. Σκεφτόμουν και γελούσα πριν, γιατί όση ώρα ήμασταν στο. Ακούγαμε μουσική, τέλος πάντων, πάει το τηλέφωνο του Παναγιώτη και λέει ο Παναγιώτη, αγάπη μου, στην επόμενη σε πάρω μόλις τελειώσω. Και σκεφτόμουν να σε απαντήσω άλλο, όχι, μην με πάρει.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θέλω να σου πω ότι εγώ θα ξεκουραστώ.
1: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, μακάρι.
1: Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νηπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410 83 305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
7: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, κάτι ακριβώ απέναντί μου. Έχω πάθει, αυτή τη στιγμή έχω πάθει ένα obsession γιατί δεν είχα μπει να δω καθόλου. Είχα δει κάποιε εμφανίσει από με καλά και συνεχίζω και βλέπω τώρα. Οκ, και... okay, μπράβο. Σε άλλα νέα όμω,
0: ναι.
1: Ήθελα να πω, το ξέρει ότι η Κάμερον Δία έγινε μαμά στα 53 τη.
0: Μπράβο.
1: Ξαναέγινε μαμά βασικά στα 53
0: τη. Διάβαζα την ιστορία τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Έχει εξαφανιστεί η Σάντρα Μπούλοκ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, δεν τη βλέπεις στις ταινίες.
1: Όχι, δεν τη βλέπω στις ταινίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
0: Από όταν πήρε το Όσκαρ.
1: Αλλά και η Κάμερον Δίαζ έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό το είπα. Γιατί η Σάντρα Μπούλοκ διάβασα την ιστορία κάπου ότι πήρε το Όσκαρ, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον άντρα τη.
1: Ναι.
0: Και ότι γιατί προσπαθούσαν να κάνουν παιδί και τα λοιπά, δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχουν κάνει παιδί και τον ευχαρίστησε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και με το που γύρισε σπίτι της και τα λοιπά, μετά από ένα διάστημα βγήκανε ότι ο άντρας της την κεράτωνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και αυτή τα άκλεισε όλα για να προστατεύσει το παιδί. Το υιοθέτησε το παιδί, δεν περίμενε παιδί, συγγνώμη.
1: Okay.
0: Υιοθεσία κάνανε. Και κατάφερε και το πήρε το παιδί. Έμεινε λίγο διάστημα ακόμα με τον άντρα για να υιοθετήσει το παιδί. Το πήρε.
1: Ναι.
0: Μετά το έκλεισε σαν ανήπαντρη μητέρα. Όχι ανήπαντρη, μισά μητέρα που είναι χωρισμένη,
1: ναι,
0: κτλ. Βγήκε μια ιστορία αφέρ στον αέρα. Μετά υπήρξαν κι άλλες.
1: Ναι.
0: Και χώρισε και έφυγε τελείως από το προσκήνιο για να μεγαλώσει το παιδί της και να αποσιωθεί εντελώς το παιδί.
1: Έλα,
0: και υιοθέτησε κι άλλο ένα παιδάκι. Και είναι τώρα εκτός από τα φώτα, γιατί έδωσε, ρε παιδί μου, στο πικ της καριέρας της, εξαφανίστηκε, γιατί προτίμησε να κάνει την οικογένεια που πάντα ονειρευόταν και χωρίς ακόμα κάποιον. Και πρόσφατα.
1: Να ξέρεις ότι αυτό ήταν από τα όνειρά μου, εμένα.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου. Δεν όχι απαραίτητα. Αλλά.
0: Πάνω σκιά όμως ξέρεις πολλούς και επιστρέφουν.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγάρα, μαύρα φεγγάρια, έχει και πρεμιέρα αύριο να πούμε. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τη Σάντρα Μπούλοκ, ότι και ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τεχνολογία ούτε με τίποτα. Έναν τύπο απλό, πολύ, που ταιριάζει με αυτό που η ίδια θέλει.
1: Που ήρθε να τη φτιάξει το πλυντήριο, ας πούμε.
0: Όχι, φωτογράφος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Και ζουν τώρα, μαζί, ε.
0: Και είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στο τέλος της ημέρας η χαρά είναι πολύ. Στον κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.
1: Και η ευτυχία είναι πολύ υποκειμενική, δεν το συζητάμε. Όπως και η επιτυχία είναι πολύ υποκειμενική και το καθεξής. Αλλά αντίστοιχα σημαίνει και με την Κάμερον Δίαζ, η οποία έχει αποσυρθεί τελείως και πια απολαμβάνει μια σε εισαγωγικά συνταξιοδότηση και παράλληλα το μεγαλώνει την οικογένειά της. Γιατί έχουν κάνει 3 παιδάκια τώρα. Και έγινε μεγάλη μητέρα, έτσι, γιατί το παιδί της το είναι 7 ετών, το μεγάλο της παιδί. 7, νομίζω 2 ή 3, και τώρα μόλις έκανε και το επόμενο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: και με Πέτρο Ιακωβίδη, ολοκαίρνω και το αγούδι, έτσι έχει μάθει. Φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, 5η 7 του Μάη.
1: Αυτό ήταν λοιπόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι.
0: Αύριο για να κάνουμε το closing τη εβδομάδα, να κάνουμε τη δουλίτσα σωστά. Πρώτη Παρασκευή που έχουμε εκπομπή του Μάη. Την προηγούμενη δεν είχαμε.
1: Την προηγούμενη δεν είχαμε, όντως.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33900. Καζέλ Μπόργκο.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
5: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
4: Δηλαδή,
3: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
6: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
6: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
5: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
7: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
2: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
3: Προτελευταίο δύο ώρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημέρι στην παρέα αυτή του μεσημεριού. Εδώ στο Best 103,1. Είμαι ο Ματθαίος και ήρθα στην παρέα σου για 120 λεπτά τα οποία ξεκινάνε ευθύς αμέσως μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα όπως συνηθίζουμε στα δικά μας μοναδικά μεσημέρια, αυτά που γίνονται ακόμα πιο best εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Έχω ετοιμάσει τα καλύτερα, καλώς ήρθατε στην παρέα αυτή.

0: αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα
1: και όλα τα αγαπημένα
0: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Το τελευταίο δύο ώρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας. Καλό μεσημέρι στην παρέα αυτή του μεσημεριού. Εδώ στο Best 103,1. Είμαι ο Ματθαίος και ήρθα στην παρέα σου για 120 λεπτά τα οποία ξεκινάνε ευθύς αμέσως μαζί με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα όπως συνηθίζουμε στα δικά μας μοναδικά μεσημέρια. Αυτά που γίνονται ακόμα πιο best εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Έχω ετοιμάσει τα καλύτερα.

0: 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
1: Μήλα Starkin Smith Fuji, μόνο 1,29 το κιλό.
2: Επιλεγμένα προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
2: Pharma Toast Classic Toast, Κρις 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
1: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
2: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
1: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
2: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
4: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
3: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
5: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
3: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
4: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
3: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
4: Καλέστε μας στο 694-9939-074
3: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
4: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
3: Για όλη τη Ρόδο.
6: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
10: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Hey, mister, πού πας?
13: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούρια.
14: Mr. Mobile.
0: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
13: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
0: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
0: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
13: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
14: Αμέσως τώρα.
15: Αμέσως τώρα.
14: Η μουσική του σήμερα
15: και όλα τα αγαπημένα
14: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
16: Διαφημιστικά μηνύματα τέλος. Επιστροφή πίσω στις επιτυχίες στον Best 103,1. Αν το μεσημέρι είχε soundtrack, σίγουρα θα έπαιζε εδώ δυνατά στο ραδιόφωνο σου. Παρέα και σήμερα για 120 λεπτά στον νούμερο 1 σταθμό για τις επιτυχίες. Συνεχίζουμε μόνο με τα καλύτερα. Η Κατερίνα με τα προβλήματά της δυνατά στο Airplay εδώ στον Best 103,1.
14: Μεσημέρι στον Best με τον Ματθαίο. Ματθαίος Χατζηγεωργίου, το φιλαράκι σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μία επιτυχία αμέσως μετά την άλλη εδώ στον Best 103,1, σε άλλο ένα μεσημέρι το οποίο περνάμε παρέα για να το κάνουμε σίγουρα ακόμα καλύτερο. Καλησπέρα και στους δρόμους του νησιού, σας πω οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα. Δυναμώστε την ένταση στο ραδιοφωνό σας, παρέα και σήμερα για να κάνουμε την διαδρομή σας μοναδική. Σε λίγο θα πάμε στο break των 3, θα επιστρέψω για άλλα 60 λεπτά, τα τελευταία άλλη μία ώρα γεμάτη επιτυχίες και αγαπημένα στον Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
2: Acteon Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
4: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
3: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
4: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
3: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
4: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
3: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
6: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
5: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
6: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
5: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Από το 2008 τρώμε μαζί.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410 43613 και 6944 65 15 75.
8: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
3: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
4: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
3: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
4: Το Γιώργο τον βλέπετε?
3: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
4: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
3: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
4: Είστε σίγουρα medium?
5: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
6: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
8: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
9: Δηλαδή?
8: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδι GR.
10: Μερακλίδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
11: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
11: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
10: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
14: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
15: Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Η μουσική του σήμερα
16: και όλα τα αγαπημένα
15: παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
17: Τέλος το διαφημιστικό break, επιστροφή για άλλη μία ώρα εδώ στον Best 103,1, άλλα 60 λεπτά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στο πρώτο τελευταίο δίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, παρέα εδώ στον καλύτερο της πόλης. Όπως είπα και πριν, Viber, SMS 697-031-1031, εκεί τα λέμε. www.bestfm1031.gr αν θες να σερφάρεις, και φυσικά δεν ξεχνάμε και την νέα εφαρμογή του σταθμού με την οποία μας έχετε μαζί σας παντού. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες και αγαπημένα στον καλύτερο της πόλης.
15: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου.

Best 103,1, αυτό είναι το soundtrack του μεσημεριού. Άλλο ένα παρέα εδώ στον καλύτερο, στο πρώτο τελευταίο δίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στους καινούριους αυτής εδώ της παρέας. Είμαι ο Ματθαίος, μέχρι και τις 4 μαζί με όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα, αυτά που συνηθίζουμε πάντα στα μεσημέρια που γίνονται ακόμα πιο best εδώ στον καλύτερο της πόλης.

0: Invest 103,1.
1: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
2: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
1: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
2: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
1: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
3: και online στο balispavlastore.com.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπίτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
8: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
9: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα: Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
8: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
10: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
12: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
13: Live your fantasy.
14: Διάθεση για θάλασσα.
13: Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Best 103,1, εσύ και εγώ σε αυτήν εδώ την παρέα. Αλλά ήρθε η ώρα να δώσουμε αυτήν εδώ την θέση στην Αθηνά Κλίμη, η οποία έρχεται για να ξεκινήσει το απόγευμα της Πέμπτης ιδανικά με τον καλύτερο τρόπο εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, με Be Viral και Throwback Thursday, όπως γίνεται κάθε Πέμπτη εδώ στον Best 103,1. Από μένα το Μαρθέο, μεγάλο φιλί, αύριο και πάλι εδώ στο μεσημέρι της Παρασκευής, στο επιτέλους Παρασκευή, για να αποχαιρετήσουμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα μουσικά και να φέρουμε πιο κοντά άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα σε όλους!

0: Γεια σου.
1: Best 103,1.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
6: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Δέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
6: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
8: Μήλα Starkin Smith Fuji μόνο 1,29 το κιλό.
9: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου μείον 20%.
8: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,79.
9: Pharma Toast Classic Toast Kris Kris 700 γραμμάρια μόνο 1,49.
8: Νερό Ζαγόρι συσκευασία 12x500ml μόνο 1,65.
9: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10 500 γραμμάρια μόνο 72 λεπτά.
8: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean 75 μεζούρες μόνο 5,40.
9: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.
0: Be Viral Radio Show.
12: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και εμφανίστηκε στην Πύλη Αξίου, είναι sold out μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο είναι το «Δεν θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζετε σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα τους τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι offsiders οι οποίοι έγιναν insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

έγιναν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Shine bright like a diamond.
5: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής.
4: Shine bright like a diamond.
5: Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές, ιταλικό design.

0: προσεγγίσει εφόρου ζωή. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητα μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής, το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, ένα Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Be viral.

to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και την περσινή σεζόν το τραγούδι Μαύρα Μεσάνυχτα είχε προκαλέσει έτσι μια θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μια ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μια άλλη εποχή.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Ποτέ δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές

0: και αλμυρές, για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά, για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τις στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
1: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα, λεπτή και πεντανόστιμη, για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
0: Ροδίτικη λαδόπιτα, από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
2: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
3: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
2: Η ίδια.
3: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
4: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
4: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά, και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
4: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
4: Μπορείς να αντισταθείς. Λάσια!

Yo, Bangma. Jump with her. Μουκά φόβη και δεν βγαίνει. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο B-Viral Radio Show. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και Throwback Thursday. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά νέα και όχι μόνο. Πώς να στο εξηγήσω τόσα βράδια. Καλύτερα να μην τραγουδήσω εγώ, παιδιά, και να τραγουδήσω ο Νίκος Βέρτης. Παρασύρθηκα λοιπόν. Θα έρθει παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τραγούδι, το Πώς να στο εξηγήσω σε ελάχιστα λεπτά, για να το ακούσουμε από την καλύτερη φωνή και όχι από τη δική μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με παραγγελίες. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι ένα girls gang μας ακούει, το οποίο πηγαίνει σε μπατσελορέτ. Έτσι από την Πέμπτη μου αρέσουν εμένα αυτά. Είχαμε πάει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου έχουν ζητήσει εδώ πέρα από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, η Κάτια, η Πόπη και η Μαντό να ακούσουν άντρες 100% από χρήσπα. Μάλλον αναζητάνε άντρες που να είναι 100% από ό,τι καταλαβαίνω. Του το αφιερώνω λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

παίξει ένα τραγούδι υπέροχο, παιδιά, να ξέρετε, για αυτό το section. Έτσι, στο τελευταίο μισάωρο, πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αλέξια και Έλα Μια Νύχτα, ένα τραγούδι που ξανά αγαπήσαμε πριν μερικά χρόνια, μιας και ήταν soundtrack μιας πολύ γνωστής σειράς. Ένα τραγούδι όμως του παρελθόντος που έχει γράψει ιστορία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: B-Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς

0: Θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
0: Α, ναι. Ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
0: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
4: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-022-378.
5: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
6: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
5: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
6: Το Γιώργο τον βλέπετε?
5: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
6: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
5: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
6: Είστε σίγουρα medium?
7: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
9: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
10: Be Viral Radio Show.

Όταν ακούς τη λέξη έμπνευση, τι σου έρχεται? Εμένα μου έρχεται η Άννα Βύση, παιδιά. Όχι μόνο γιατί έχει μια τραγουδάρα που θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, αλλά γιατί είναι και έμπνευση. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ελάχιστα ακόμα μαζί. Throwback Thursday σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Από throwback, αγαπημένο, παλιό, που να σας λείπει. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας δώσω λίγο χρόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή ακούμε πολύ Δημήτρη Κόκοτα. Και υπάρχει λόγος, μας λείπει. Μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια. Το πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Μεταφέρουμε αγάπη, σεβασμό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, εννοείται, και κλείνουμε με Δέσποινα Βανδύ που μου τη ζήτησε ο Παντελής. Δεν υπάρχει τίποτα. Και όμως κάθε φορά που αισθανόμαστε κάπως έτσι, τελικά παιδιά υπάρχει κάτι που μας δίνει όθηση. Αυτό κρατήστε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μπανάνες Dole, μόνο 1,55 το κιλό.
3: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
2: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
3: Πάριζα τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
2: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά.
3: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, μία συν μία δώρο.
2: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
6: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
6: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
7: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
6: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
7: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
6: Και online στο balispavlastore.com.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Technogym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
1: Best 103,1.
0: Καταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.

0: Έρχεται μία ώρα χωρίς διαφημίσεις. Με την περισσότερη μουσική, τις επιτυχίες του σήμερα και τα δικά σου αγαπημένα. 104,6 My Radio.
1: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
2: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
3: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
1: Παναγιά κανάλα!
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Θα σου ρίξω καλά.
1: Τζούλη, πάρ' τον.
2: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
1: Να, να, να.
6: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
1: Παμ.
2: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Αυτές είναι αφιερώσεις.
7: Ένας
1: παππούς
7: ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια και κοιτάζω.
8: Τι κάνετε εκεί.
9: Ο Σαμίρ και η μάνα.
1: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
10: Σαν το πίτι την καρδιά μου τρώει η σιλιά.
1: Τα κεφάλια μέσα.
11: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτ με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
13: Σας χαμηλώ!
14: Έφτασα στο Αχανάι!
13: Μπήκαμε λάθος! Λάβα τα φαρμάτα σου, ναι!
15: Πονάς, αγόρι μου!
16: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
1: Είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι. Εμείς! Όμως, τώρα με το Χανταϊό! Μήπως να κουρνιάξουμε πιθανά σε κανένα σπίτι να
2: τρώμε. Χθες τον έμαθα, δεν του είχα δώσει σημασία. Έβλεπα κάτι βιντεάκι με ένα κουρασγερόπλιο, αλλά κάπως για κάποιο λόγο δεν μπήκα να τα δω.
1: Ναι.
2: Σήμερα ενημερώθηκα. Τι έχει γίνει τώρα, είναι ένα κουρασγερόπλιο στην Αργεντινή.
1: Άκου τώρα, δεν είναι από το κουρασγερόπλιο ιός. Σε αυτό το κουρασγερόπλιο, αυτή είναι λέει μία κουρασγέρα. Καλησπέρα από τον 104,6 Μέρη. Ναι, επειδή ξέρω ότι.
2: Συγγνώμη,
1: όχι, συγγνώμη, ναι. Αλλά έχετε πάθει όλη την Βουρλίγκα με αυτό το θέμα.
2: Είναι, και εμάς... στη Γαλλία έφτασε.
1: Και βέβαια,
2: κοντά είναι η Γαλλία.
1: Εδώ είναι, τι είναι, έτσι λέγαμε και για τη Γιουχάν. Καλά, όπως είχαμε φτάσει από την Κίνα εδώ και την άλλη εβδομάδα είχαμε τις μάσκες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι μία κουρασγέρα που κάνουν, λέει, άνθρωποι που για πολύ σπάνιες εμπειρίες. Πηγαίνει σε κάτι ξεροτόπια περίεργα. Όχι, δεν ήταν. Μα όχι, μακάρι να έχει ανομαλία. Δεν έχει. Πάνε, ξέρω εγώ, και πηγαίνει σε κάτι μέρη που μπορεί να είναι ανθρωποφάγη, μπορεί να είναι τέτοιο. Δηλαδή ψάχνει πολύ.
2: Πάει στη ζούγκλα το πλοίο.
1: Ναι.
2: Παπα,
1: και στις ζούγκλες και παντού. Ένα ζευγάρι λοιπόν.
2: Πού είναι.
1: Έχει και στην Ινδία, έχει και στην Παππούα Νέα Γουινέα.
2: Ανθρωποφάγους ανθρώπους.
1: Ναι, φυλές.
2: Α,
1: νομίζω είναι τρεις ή τέσσερις φυλές ανθρωποφάγων.
2: Κατάλαβα ανθρωποφάγα σαν τα παιδικά που είναι τα φυτά που είναι το στόμα.
1: Όχι, πού τέτοια τύχη. Κανονικά άνθρωποι. Ο Λευτέρης δίπλα τι τρώει τον Κώστα. Συγγνώμη κιόλας.
2: Και πληρώνουν να πάνε εκεί.
1: Αυτό λες.
2: Με τον κίνδυνο.
1: Μπαίνουν στην κρουαζιέρα και ένα ζευγάρι, λέει, στην Αργεντινή επιβιβάστηκε Γερμανών για να πάει αυτή την κρουαζιέρα. Που πριν όμως είχαν πάει, λέει, σε μια χωματερή στην Αργεντινή. Εκεί είχε το Χανταϊό. Τον κολλήσανε.
2: Και άρχισαν, από τα τροπτικά, ξέρω εγώ.
1: Από τα τροπτικά.
2: Ναι.
1: Και άρχισε μέσα στο πλοίο τώρα. Αυτός κολλάει τύπου. Γεια σας.
2: Ναι.
1: Και ναι, τώρα.
2: Πέθαναν αυτοί.
1: Αυτοί είναι το ζευγάρι που πέθανε. Έχει μέχρι στιγμής τρεις νεκρούς ο Χανταϊός. Και επίσης τώρα προσπαθούν να ειχνηλατήσουν. Γιατί κάποιοι κατεβήκαν από αυτή την κρουαζιέρα. Πήγαν στα σπίτια τους. Και χτες είπαν ότι βρέθηκε ένα.
2: Ένας που ήταν στην Ελβετία. Ένα με έναν άλλον.
1: Ναι.
2: Ναι. Δεν τους μαντρώνουν λίγο καραντίνα και αυτούς, τι τους αφήσανε να φύγουν.
1: Γι' αυτό σας λέω και τότε λέγαμε, έλα μωρέ, εβδομάδα μόδας, θα προσέξουν. Και ήρθε η κοπέλα εδώ και μα. Θα μου πεις δεν θα ερχότανε, θα ερχότανε. Δεν φταίει η κοπέλα τώρα από την εβδομάδα μόδας. Εδώ τώρα όμως, σαν να λίγο το έχουμε πάρει σε ρολόπ.
2: Ναι, το κουραζιρόπλο τώρα είναι ακόμα αυτή εν πλώ μέσα.
1: Δεν τους δέχονται τώρα. Ακούστε τώρα πλάκα. Έχουν πάει στην Ισπανία και τους λένε να δεθούμε να. Δεθούμε, να έρθουμε εκεί. Δεν θέλουμε, λέει, να έρθετε προς τα εδώ. Δεν φεύγετε όπως είστε.
2: Α, δεν έχουν δέσει κάπου. Πάνε εκεί, βάρκα γυαλό.
1: Τώρα πάνε, είναι στην Ισπανία και ξέρεις τι σκέφτηκα. Εδώ δίπλα είμαστε κι εμείς. Ικανούς μας έχουν να πούνε. Δεν πειράζει, τρίψτε πειρά, ελάτε.
2: Και όπου τους δεχτούνε δηλαδή, ε.
1: Νομίζω ότι στην Ισπανία δεν τους θέλουν. Ή κάπως δεν έχει γίνει σωστά και σου λέει καθίστε ρε παιδιά, πρώτα να εξεταστούν, να αυτό. Δεν πλησιάζει κιόλας. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και τώρα είναι εγκλωβισμένοι άνθρωποι μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή να μην
2: και αρρωσταίνουν
1: να...
2: και μεταξύ τους μαύρους.
1: Είναι ίσως... σε καραντίνα, γλίτωσαν λέει. Οι περισσότεροι δηλαδή δεν έχουν νοσήσει. Είναι κάποιοι που έχουν νοσήσει πιο ελαφριά. Το ζήτημα είναι αυτοί που έχουν φύγει. Και, δεν έχουν, και ψάχνουν τώρα να ειχνηλατήσουν 80.000. Δηλαδή. Εγώ παιδιά
2: τώρα
1: δεν ξέρω, λίγο με τρομάζει.
2: Μπάλα... Άρα μπήκε σε αεροπλάνο.
1: Το βγάλατε
2: δηλαδή
1: εσείς.
2: Ένας. Ναι, αυτό. Γιατί, γι' αυτό.
1: Όχι, λέω, μήπως είχατε καμία επιδημία.
2: Ήταν, ναι, μια γιατρό που μας έλεγε ότι θέλει προσοχή ήδη, αυτό. Αλλά...
1: Τι είπε η γιατρός, ρε εσύ,
2: ότι χάρη. Μέσα από τα τροχτικά λέει κυρίως
1: ναι,
2: αυτό κολλούσε.
1: Μεταδίδεται.
2: Αλλά τελικά λέει αν το έχει άνθρωπος, το κολλάει εύκολα σε άνθρωπο από ό,τι φαίνεται.
1: Βαγγελίστρα.
2: Γιατί τώρα στο αεροπλάνο μπήκε μαζί του λέει και κόλλησε. Άρα θα κολλήσανε και άλλο το αεροπλάνο. Και αυτό το αεροπλάνο πού πήγε.
1: Πού πήγε. Θα πάει Eurovision.
2: Θα είχε και έναν Έλληνα μέσα. Γιατί πάω που ό,τι συμβαίνει λες είτε και ένας Έλληνας μέσα.
1: Είναι, είσαι ανέκδοτο, είσαι συμβάν. Και ήταν και ένας Έλληνας.
2: Απάσκηση εκεί στη γειτονιά κοντά.
1: Το καράβι έχει Έλληνα μέσα το κρουαζιεροπλοίο.
2: Και εσύ εκεί θα βρεθείς με όλη την Ευρώπη. Και τις Αυστραλίες.
1: Εγώ θα ξέρετε γιατί δεν το ρωπηθώ άμα βάλω μάσκα. Θα πω ότι είναι το look μου έτσι. Με μάσκα.
2: Είναι και δεν είναι και μια Σουηδέζα που χωράει μάσκα.
1: Ναι, η My System.
2: Ναι, πώς τη λένε αυτή.
1: Αυτή.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, έχει γίνει μακελιό με ένα σχόλιο για το Φωκά. Έχει γίνει μακελιό με αυτά τα 30 δεύτερα είναι, παιδιά. Καλά, περιμένετε λιγάκι.
2: Ναι, μωρέ,
1: βγάλαμε εμείς το πόρισμα τώρα. Είναι καλό, δεν είναι. Φασαρία έχει αυτές
2: και...
1: τις μέρες.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι fans και ο κόσμος ναι. καλό το βρίσκει κυρίως. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι τα σχόλια σε γενικές γραμμές είναι αποθεωτικά για τον Ακυλάκο.
1: Συγγνώμη ρε παιδιά, είδατε αυτή την εικόνα χτες και είπατε «Α, τι φτωχολογία». Δηλαδή, εγώ είπα ότι πιο μοντέρνο έχουμε στείλει μέχρι σήμερα.
2: Παιδιά, υπερθέαμα κιόλας. Ε. Δηλαδή, ακόμα και να μην σ' αρέσει αυτό που είναι ζαλιστικό, αυτό που λένε το καθρεφτικό πίσω.
1: Το καθρεφτικό, ναι, έχει βάλει πολλούς ακύλες. Θα μπορούσαν αντί για πέντε να είναι δύο, ξέρω.
2: Ναι, απ' την άλλη όμως δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι άρτιο, ότι δεν είναι σε αυτό που θέλανε να κάνουν.
1: Επίσης...
2: άρτιο.
1: Αγαπημένη μου, είναι για τη γενιά αυτή εδώ τώρα. Τι να κάνουμε. Μπορεί εμάς παλιά να μας άρεσε να βγαίνουμε πάνω σε έναν βράχο. Αλλά εδώ τώρα η γενιά ζητάει τέτοια πράγματα.
2: Σε βράχο βγήκαμε πέρσι.
1: Βγήκαμε πέρσι.
2: Σωστό.
1: Δεν μας παίρνει για δεύτερο βράχο. Βράχο τον καημό.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελών, του Χάρης Χρονόπουλος, καπετανέως.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του πανηγυριού και μετάλλικα μεθαύριο, άκουγα κάπου το πρωί.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι, άκουγα κάπου
0: μια ώρα
1: το πρωί.
0: Η συναυλία.
1: Ότι θα είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Έβλεπα το πρωί, θα σας το πω, όταν ξύπνησα, έβαλα λίγο και έβλεπα στο ζάπινγκ, στην τηλεόραση, τη Μαρία Ηλιάκη που έλεγε.
0: Α, στο νωρίς, ναι.
1: Ναι, που έλεγε, που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Μια χαρά είναι τα παιδιά, πολύ ωραία.
1: Χαζολογάω υπέροχα. Και βέβαια βάζουν κάτι θέματα. Δεν ξέρω κανέναν.
0: Εγώ λίγο με τα μελίσια κάποιες στιγμές που δείχνουν το μελισσοκόμο, το μελίσσι, πώς πάει η μέλισσα. Εκεί λίγο μόνο.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει η εκπομπή, μ' αρέσει το κόνσεπτ. Βέβαια, σε κάτι διεθνή λένε η Μανάιρερ, Γουίνινερ, η κέρδισε.
0: Η Γουίνι Δεπού.
1: Τη Γουίνι Δεπού την ξέρω αυτά.
0: Α, ναι, εννοείται.
1: Βάζουν κάτι αγνώστου. Τέλος πάντων, αλλά λέγε ότι αυτή μένει στο ΑΚ κοντά η Ηλιάκη. Κάτι δεν κατάλαβα.
0: Η Ηλιάκη μένει μεσοτυχία.
1: Και έλεγε ότι άκουγε πρόβα.
0: Παιδί μου και μαζί.
1: Ήτανε κάποιοι μετάλλικα έχουν έρθει, λέει, ή κάποιοι που τους κάνουν τις πρόβες έχουν
0: έρθει. Ήρθαν οι soundcheck.
1: Ναι.
0: Καταρχάς είναι διάσημες οι νταλίκες των μετάλλικα όπου πάνε. Ήρθαν οι νταλίκες των μετάλλικα. Δηλαδή, πώς έλεγε, ήρθε ο γύφτος στο χωριό μας.
1: Έχουν έρθει οι νταλίκες των μετάλλικα.
0: Είναι τίγκα το ΟΑΚΑ, έχουν έρθει από προχτές.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι μεταφέρουν 1 εκατομμύριο ευρώ εξοπλισμό.
1: Πω, πω, πω.
0: Αυτό είναι που η μετάλλικα τώρα. Γιατί να τα πούμε ρε παιδιά πώς είναι τα πράγματα. Και όλοι σηκώνουμε ως το αθρίτιδα που θα πάμε στη συναυλία. Και εμένα με πονάει μέσα, τι να λέω ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι παπουδάκια τώρα, παπουδάκια. Για τη ροκ εννοούμε. Είναι πάλιουρες.
1: Οι μεγάλοι stars τώρα, παιδιά, μεγαλώνουν. Και η Μαντόνα πάει 70.
0: Ναι, και είναι πάλιουρες. Δηλαδή έχουν κλέψει το περισσότερο κομμάτι του σόου με τα αυτά που βγάζουν, τα γραφικά, τις φωτιές. Και βέβαια με το πώς παίζουν οι άνθρωποι, γιατί είναι μουσικάρες. Και αυτός έχει διατηρήσει πάρα πολύ καλή τη φωνή του, ο Hetfield.
1: Εγώ από μετάλλικα δεν ξέρω πολλά. Το λέω, ξέρω 2-3 τραγούδια. Ωραία, πες αυτό. Αλλά ο κύριος Metallica.

0: Ας είναι δίμετρος.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ωραίος.
0: Είναι άνθρωπος που έχει διατηρήσει, είναι γυμνασμένος και αυτά. 3 Αυγούστου γεννημένος.
1: Λιονταράκι.
0: Λιονταράκι, γι' αυτό μεγαλώνει έτσι ωραία.
1: Γι' αυτό και χέτη και μαλλιά πολλά.
0: Δεν είδα αυτή. Καθόλου.
1: Ωραία μαλλιά.
0: Σωστά. Δεν είδα καθόλου. Α, ναι, τη σύζυγο την καινούργια, πώς τη λένε να δεις.
1: Ωραία και αυτή. Νέα.
0: Ωραία τύπησα. Της έκανε και πρώτα σιγά μου μέσα σε λίμνες με λουλούδια και αυτή είναι ρομαντζάδα.
1: Μου τις λες παπουδάκια τότε. Αυτή εδώ είναι μια χαρά.
0: Όχι, βαστάνε. Απλά σου λέει οι άνθρωποι, εμείς τώρα είμαστε μετάλλικα. Εν ζωή αυτή τη στιγμή από τα μεγαλύτερα γκρουπ που υπάρχουν. Δηλαδή είναι είδηση όπου πάνε οι μετάλλικα. Είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα που πάμε σε ένα μαγαζί.
1: 3 ώρες, 5 ώρες.
0: Και λέμε το σύνθημα ρε Σοκράτη, τι λες τώρα που θα παίζει μέχρι τις 5 η ώρα. Δηλαδή το έχουμε λίγο με τους καλλιτέχνες ότι ναι, θα είναι μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Ναι, στο εξωτερικό όμως είναι παιδιά όλα πολύ πιο αυστηρά.
0: Το λέω και να ξέρετε ότι λέει 9.30 ότι ξεκινάει και 9.30 θα ακουστεί η πρώτη νότα.
1: Έτσι είναι, παιδιά, στις συναυλίες που είναι οργανωμένες. Αυτές οι νταλίκες δηλαδή πάνε παντού με το αμάξι.
0: Ο δικός, ο δικός. Ναι, τις περνάνε με καράβια όταν είναι, ξέρεις, να διασκήσουν θάλασσα και αυτά και είναι ο δικός.
1: Άρα κάποιος, παιδιά, κάνει περιοδεία οδηγώντας τις νταλίκες.
0: Ναι, οι οδηγοί αυτοί που έχουν τις νταλίκες τις μεγάλες.
1: Γι' αυτό που πάνε και οι περιοδίες κοντά-κοντά πάντα. Δηλαδή μετά από εδώ που θα είναι. Θα είναι, ξέρω εγώ.
0: Μήπως είναι δίπλα,
1: Τουρκία,
0: πάνε Ιταλία.
1: Βουλγαρία, Ιταλία.
0: Κάπου τέτοιο, κάπου τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω πάνε... η επόμενη. Μήπως είναι η Τουρκία, η επόμενη. Μπορεί.
1: Στην Τουρκία ακούνε μετάλλικα, δεν γιατί να μην ακούνε.
0: Έχει πολύ ροκ και metal κοινό η Τουρκία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και στις Eurovision του Ατένα.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό
0: έχεις
1: δίκιο.
0: Έχει,
1: ναι.
0: Έχει. Απλά να πω ότι είναι ένα event. Εγώ το καταλαβαίνω και στους ανθρώπους που πήραν, ας πούμε, εισιτήριο και λέει δεν ξέρουμε πολλά τραγούδια, αλλά είναι όντως ένα γεγονός που λες να το δω, ρε παιδάκι μου, να δω πώς είναι.
1: Ναι,
0: απλά ήταν ανάγκη να πάτε να πάρετε αυτό που θα κουμπάτε τον τραγουδιστή, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δείξει ότι δεν έχουμε και παλμό, κατάλαβες. Γιατί άμα δεις μπροστά μπροστά και δεν ξέρουν οι λέξεις.
1: Θα παρεξηγηθούν.
0: Θα παρεξηγηθούν. Αυτός που είναι και παρεξηγιάρης αυτός.
1: Ωραίος αυτός ο κύριος που λέμε.
0: Νεύρα πολλά.
1: Α, ναι. Πολύ γλυκούλης ήταν στο Ελβενιζέλος.
0: Βάλε στο Netflix. Συγγνώμη να πω την πλατφόρμα.
1: Καλέ, ναι,
0: δεν πειράζει. Νον Σπορτ ζωή από μένα περιμένει το Netflix. Σαν να λέμε, όπου άκουσαμε την Καταρίνα που πήγε όλοι να κάνει τη συνδρομή. Να δεις το ντοκιμαντέρ.
1: Γι' αυτό είναι για τους Μετάλλικα.
0: Για τους Μετάλλικα την εποχή που γράφανε το, αν δεν κάνω λάθος, το Master of Puppets, όχι, μπορεί και αργότερα, που είχαν πλακωθεί μεταξύ τους. Είχαν γίνει μπίλες και τα δείχνει όλα.
1: Αυτή όμως η Μετάλλικα ήταν μόνο Μετάλλικα. Τι εννοώ, δεν πηγαίνανε με την γκάλα, Όσκαρ, καλεσμένοι,
0: καθόλου.
1: MTV Awards, να έχουμε και 10 πράγματα να σχολιάσουμε.
0: Ξυνή.
1: Μόνο συναυλία. Πού μένουν αυτοί δηλαδή?
0: Αμερική.
1: Σε πλούσια σπίτια θα μένουν. Δεν μένουν σε ροκ σπίτια φασέκα.
0: Καλέ σε Παύλη!
1: Φαντάζομαι πως βγάλανε. Τα χαρήκανε τα λεφτά τους. Άγχος εγώ τώρα, μην τη χαρήκανε τα λεφτά τους.
0: Είσαι τρελός. Είναι εκατομμυριούχοι καλέ οι άνθρωποι. Τι συζητάμε,
1: γιατί έχω την απορία. Αυτοί οι ροκάδες, παιδί μου, το ζουν το λούσο ή τα έχουν
0: ζήσει. Αν το ζούνε.
1: Κάθονται.
0: Δεν τα βλέπεις και στην Ελλάδα. Οι έντεχνες ζουν πιο λούσο από τους λαϊκούς.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: Και αφού αναλύσαμε και του Μετάλλικα, εδώ είμαστε κύριε Σιχίδη, στο ζώδιο 104,6 μέρη του. Γιατί να πούμε ότι με το χάρι εδώ στο πανηγύρι είμαστε all weather. Και βέβαια, για τη Ροζαλία θα σας πούμε, και για τη Γογό Τσαμπά θα σας πούμε, και για τους Μετάλλικα.
1: Α, βέβαια, εννοείται αυτό, παιδιά. Και μετά τους Μετάλλικα θα πάει στην Eurovision. Πήγε κατευθείαν η Κατερίνα.
0: Βεβαίως.
1: Από τους Μετάλλικα στους...
0: από τα φάρα στον ουρανό. Από τους Μετάλλικα στην Eurovision. Εγώ, μου στείλαν τώρα ένα. Τέλος πάντων, μας θεωρώ λίγο γκρινιάριδες εδώ στην Ελλάδα, έως και αφοριστικούς, έως και τοξικούς, θα μας πω έτσι. Βλέπω τώρα έχει γίνει ένα σχόλιο. Και γράφουν από κάτω από τα 30 δεύτερα, τέλος πάντων, Φωκά πάρε σύνταξη και έχει 6.500 like.
1: Αλήθεια λες.
0: Τώρα μου το στείλανε για να το δω.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο Φωκάς έχει κάνει την πιο μοντέρνα του κατάσταση με τον Ακύλα.
0: Ρε παιδιά,
1: δηλαδή,
0: και
1: επίσης, γίνεται αυτό.
0: Με τι είστε ευχαριστημένοι, πραγματικά δηλαδή. Εγώ έχω μια ερώτηση. Δεν θέλουμε όταν βάζουμε πολλά, γιατί δεν πάμε πιο αφαιρετικά. Όταν πάμε αφαιρετικά, γιατί πάμε με την αφόδευση του σκύλου. Έτσι λέγανε για την Κλαβδία πέρσι.
1: Που πήγε έκτη, να πούμε, ενώ ήταν στα στοιχήματα.
0: 22η.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε κάθε φορά το πώς είναι το όραμα του καλλιτέχνη. Και να δούμε. Ναι. Δηλαδή, είδατε κάτι στις άλλες χώρες που είπαμε μπο, που το σκέφτηκαν αυτό οι κερατάδες.
1: Και ξέρεις τώρα, πάντα είναι αυτή η κουβέντα και μετά θα λέμε στις 20 Μαΐου μπράβο ρε Φωκά, μπράβο ρε Φωκά. Γιατί θα βγει ο Ακύλας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, άντε. Και θα λέμε πάλι μπράβο ρε Φωκά.
0: Όπως θα λες.
1: Το θέμα είναι ότι, παιδιά, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι απλά ότι είναι καλλιτεχνικός διευθυντής. Είναι ότι έχει και γνώση της σκηνής της Eurovision. Πώς δουλεύουν οι σκηνοθέτες, πώς γράφεται αυτό το πράγμα, πώς πιλοτάρεται αυτό το πράγμα σκηνοθετικά και,
0: οπότε, και πώς είναι οι σωστές θέσεις.
1: Οπότε. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος του και φαντάζομαι ότι και Φωκάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ακύλας, μάλλον, δεν του είπε Φωκά ότι θες εσύ και πες μου απλά να ξέρω.
0: Όχι.
1: Είναι μια ομαδούλα που κάνουν.
0: Μα είπε ο Φωκάς ότι εγώ είχα το όραμα της ομάδας του Ακύλα. Πώς τα λένε τα παιδιά, τα θυμάσαι, ρε συγχάρη. Ο...
1: Τα Ακυλάκια, ξέρω εγώ, δεν
0: είναι. Ντάιμις. Αυτά τα είναι μια ομάδα, τέλος πάντων. Και είπε ότι βάσει του σκεπτικού των παιδιών.
1: Ναι,
0: ήρθα
1: ναι, ναι.
0: Και εγώ να συνδράμω. Γι' αυτό και την αποστολή που είναι γύρω γύρω την τίνει ο Σεγρεδάκης, ενώ τον Ακύλα τον τίνει αποκλειστικά ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί αυτό με την Τίγρη και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ας πούμε βλέπουμε τη Φιλανδία, έτσι, που είναι το μεγάλο φαβορί κατά ψέματα.
1: Ναι.
0: Είδες το ξεκίνημα 32 της Φιλανδίας. Εκτός από έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Σιγά τα ΟΑ.
0: Τι είχε ρε παιδιά.
1: Και ίδιο με τον εθνικό τελικό. Δηλαδή.
0: Αυτοί λέει δεν θα αλλάξουν τίποτα.
1: Αυτό καταλάβει. Όπως και. Πολλοί πάνε έτσι. Ο Μακιάτο πέρσι ήταν.
0: Ο Μακιάτο. Τι να αλλάξει ο Μακιάτο.
1: Μέχρι το τέλος. Ναι.
0: Ένα φάουλ για μένα έχουμε. Ότι δεν αποκαλύπτουμε στοιχεία και θα έπρεπε ήδη σιγά σιγά.
1: Να έχουμε δει λες λίγο παραπάνω. Συμφωνώ λίγο σε αυτό.
0: Για τη λιγούρα.
1: Νομίζω το φοβηθήκανε. Αλλά απ' την άλλη λένε ότι έγινε για να μας εντυπωσιάσει αυτό που θα δούμε. Αλλά δώστε μου λίγο από τώρα να ανυπομονώ.
0: Ρε ναι. Αγάπη, έχεις 5 στοιχεία πάνω. Εγώ δεν σου λέω να δώσει και τα 5. Δώσε το 1. Ναι. Δώσε το 1,5. Να φαίνεται λίγο στα προγνωστικά ότι κάτι τσιμπάμε, γιατί τώρα φαίνεται ο Φιλανδός να ανεβαίνει και εμείς να πέφτουμε.
1: Σωστό.
0: Και
1: η
0: τώρα
1: είναι ότι
0: κάποιοι μας δίνουν τρίτη θέση.
1: Εμένα μου έλειψε να ακουστεί το φέρτο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Πολύ
1: δηλαδή,
0: σωστό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Έπρεπε να ακουστεί λίγο το φέρτο. Δηλαδή είναι. Όλοι το μαθαίνουν ως φέρτο. Και
0: σαν σημητού να ακούγεται και ένα.
1: Θα έπρεπε
0: ναι.
1: να ακουστεί έστω το ένα φέρτο και να πω. Τώρα μου το κόβεις πάνω στο καλό.
0: Γιατί ο Φιλανδός πώς ξεκινάει. Που είναι και η κορύφωση του τραγουδιού.
1: Οπότε δεν ξέρεις τι ακούς εκεί που το ακούς. Πιστεύω και εγώ ότι τα δευτερόλεπτα θα πάνε. Λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω.
0: Λίγο, λιγολάκι. Αν pop killer opinion, εμένα. Δεν ξέρετε τις διαθέσεις μου προς το Ισραήλ, αλλά το τραγούδι δεν μου φαίνεται άσχημο του Ισραήλ.
1: Δεν το θυμάμαι να σου πω τώρα την αλήθεια.
0: Το Μισελ.
1: Ναι, θα πρέπει να κάτσω εγώ το σουκού, πρέπει να.
0: Θα σ' αρέσουν εσένα.
1: Να τα ακούσω όλα.
0: Σου πω εγώ, είμαι σίγουρη, υπογράφω. Μαυροβούνιο και η Βουλγάρα.
1: Η Βουλγάρα μ' αρέσει.
0: Αυτή η Μπαγκαράγκα.
1: Η Ντάρα.
0: Η Ντάρα είναι καραντάρα.
1: Έχουμε χωριό στην Τρίπολη, τώρα είναι Δάρα.
0: Να τι. Να τις φωνάξετε μετά να τις κόψετε κορδέλα.
1: Πάντως παιδιά η αλήθεια είναι ότι σίγουρα. Επίσης εγώ να σας πω, επειδή λέγαμε για το Φωκά, ο Φωκάς σαν να έχει ξανανιώσει φέτος. Φοράει τα σκουφάκια, φοράει κάτι πιο νεανικά ρούχα. Χορεύει με τον Ακύλα, δηλαδή ο άνθρωπος περνάει καλά, το χαίρεται, το αγαπάει. Και δεν είναι ωραίο που έχουμε μια ωραία συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο.
0: Εννοείται καλέ, εγώ να σας αποκαλύψω.
1: Με τη Σάτι δεν.
0: Αφού δεν μιλιώσα.
1: Δεν πάει καλά αυτή η συνεργασία.
0: Δεν τον ήθελε αυτή.
1: Ξινιόλικα.
0: Όχι γιατί αυτή.
1: Κοίτα το τι έπεσε η Σάτι. Την περιμέναμε πρώτη και πήγε. Που εδώ που τα λέμε το ζάρι. Το ξεχάσαμε. Δηλαδή το ζάρι το θυμάται τώρα κανείς εδώ που τα λέμε. Την Κλαβδία τη θυμάσαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μαρίνα μου και σε λίγο.
1: Αν και η ΣΑΤ έφερε την Eurovision πάλι στο να την αγαπάμε.
0: Δεν ναι. Το συζητώ και επίσης ήταν πολύ ωραίο με το μετά CD.

0: φοβάμαι, κυρίες και κύριοι μου. Καλά, να σας πω ότι κάθε μέρα από την Κυριακή, την Κυριακή φεύγω. Δευτέρα έχουμε την πρώτη σύνδεση από Eurovision εδώ στον 104,6 My Radio. Και όπως καταλαβαίνετε, τα καλά θα τα βαστάω για εδώ.
1: Βεβαίως, παιδιά.
0: Θα μου λες και εσύ άμα θες κάτι να.
1: Η Κατερίνα, θα κάνουμε κουβεντούλα. Θα μαθαίνω κι εγώ από εδώ τίποτα. Σουσού, θα μαθαίνω.
0: Αυτά θέλω εγώ, να μου λες και εσύ, γιατί εκεί δεν τα βλέπεις όλα.
1: Και πώς το λένε.
0: Θα κάνουμε κουτσομπολίκι
1: εγώ
0: λίγο.
1: Και το πρωί, παιδιά, που θα είμαι στη Σούπερ Κατερίνα, άμα εκεί που κάνουμε τα links με τη Βιέννη σε εντοπίσω στη γωνία, θα του βάλω να τις σε φωνάξουν.
0: Πώς είδε τον πανκούτσι.
1: Πρώτα απ' όλα θα σε φωνάξει και η ίδια η Κατκέν.
0: Καλέ, η φίλη μου δεν είναι αυτή.
1: Άμα σε δει, θα πει φέρε λίγο τη Ζαρίφη τώρα.
0: Εννοείται, και να σου πω και κάτι.
1: Θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και χωρίς κανένα πρόβλημα να σου πω ότι με πολύ χαρά θα το έκανα.
1: Ναι, τώρα δηλαδή θα ευχηθείς και λίγο για το μωρό. Από τη Βιέννη με το σκούφο του Ακύλα, όλο σουρεάλ.
0: Όλο. Είναι όλο πραγματικά σαν να έχουμε πάρει κάτι δυνατό για το Βιχά. Τέλος πάντων. Πάντως, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι δεν θα πάμε. Στη Βιέννη να μαυρίσουμε, αποκλείεται.
1: Εγώ βλέπω ήλιο που γίνει εκεί 2-3 τώρα, βέβαια.
0: Ναι, έχει ήλιο.
1: Πάνε και λιώνουν στα πάρκα και κάνουν ηλιοθεραπεία.
0: Ρε, θα πάω και εγώ εκεί με την Κέλλη Βρανάκη να σαπακιαστούμε.
1: Μια χαρά είναι η Κέλλη Βρανάκη, κοκότσα. Ενώ θέλει τα λούσα τη και τα μπαρ τη και αυτά που την ξέρω, θα περάσει τώρα.
0: Θα λησάξουμε στο ξενύχτη. Μην γυρίσω πίσω με υπερκόπωση. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί μία βγαίνει, μία δεν βγαίνει, μας έχει σπάσει τα νεύρα και ο ήλιος, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA. Φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδωτικές βιταμίνες. Άψογο και χρυσαφένιο χρώμα, λοιπόν, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, το βρίσκεται φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών, Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα, αρχινάει η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελαίων, Χάρη Χρονόπλο, καπεντανέα.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, Βασίλισσα του Πανηγυριού. Απομακρύνθηκα λίγο το μικρόφωνο, την πάτησα. Μου έχετε βάλει εδώ αυτό το πράγμα.
1: Το δίχτυ. Το αντικουνουπικό.
2: Δεν βλέπω από μέσα.
1: Δεν μου έχει πει σήμερα, είναι καμιά εορτή, δεν άκουσα καθόλου τον κύριο Καραγιάννη να αναφέρεται.
2: Σήμερα δεν είχαμε και εμεί τον κύριο Καραγιάννη, δεν ξέρω. Μου έχει πάει κάποια εκδρομή θρησκευτική και δεν έπιανε.
1: Πολύ πιθανό, γιατί τώρα ξεκινάνε αυτέ οι εκδρομέ θρησκευτικέ. Η μάνα μου την άλλη εβδομάδα πάει.
2: Αλλά σήμερα δεν έχει παιδιά τίποτα. Καμία γιορτή σήμερα. Αύριο είναι του Αγίου Αρσενίου.
1: Αχ, μου θύμισε αυτό το παιδάκι που λέει. Δεν έχετε πάει σε ένα νησί? Κανένα νησί. Σε καμία άλλη εκδρομή? Καμία εκδρομή.
2: Την Κυριακή και η γιορτή της μητέρα.
1: Α, βέβαια, την Κυριακή είναι η γιορτή. Πόσο είναι Κυριακή, 11?
2: 10? 10 νομίζω.
1: 10, ναι, γιατί Δευτέρα 11 είναι τα γενέθλια της φίλης σου Δεσπούλας.
2: Α, έλα, ναι, το Μάιο. Είναι κορίτσι του Μάη, του Μαγιού.
1: Το κορίτσι του Μάη. Το κορίτσι του Μάου.
2: Πίσω από τα κορίτσι του Μάη, τα γενέθλια. Δεν πειράζει, καλύτερα.
1: Κάνει την κόφτη κιόλα.
2: Θα κάνει το σπίτι εκεί, το κάνει.
1: Καλά είσαι. Μη σου πω ότι κόβει τούρτες, πού θα λείπω.
2: Παρτάρα θα κάνει.
1: Εννοείται, καλέ.
2: Παρτάρα με του εραστέ.
1: Να με πάρει τηλέφωνο η αστυνομία να πει: είστε η κάτοικο του ΤΑΔΕ. Εδώ έχουμε 4 καταγγελίες για εσά. Να σα πω κάτι. Από ό,τι ακούω τώρα που το ανέφερε, σαν να ξεκινάνε πάλι στα σπίτια περισσότερο τα πάρτι. Μήπω οι οικονομικέ δυσκολίε.
2: Νομίζω, ναι.
1: Νομίζω ότι αρχίζει πάλι ο κόσμο και μαζεύεται σπίτι. Σου λέει, φέρτε κάτι εσείς, να φέρουμε και κάτι εμείς και να ενωθούμε και να γίνει κατάσταση.
2: Αν έχεις ωραίο σπίτι, παιδιά, για πάρτι, εγώ το πιστεύω. Εγώ π.χ. δεν έχω σπίτι για πάρτι. Αν είχα όμως μια ταράτσα ή μια μπαλκονάρα,
1: τώρα
2: θα είχα κάνει 15 πράγματα στο σπίτι και στο μπαλκόνι. Καλά, το μετακομίζεις εδώ να βρεις σπίτι. Είναι, στην Αθήνα είναι μια δουλειά αυτό, παιδιά. Δηλαδή...
1: Κοίτα, νομίζω ότι εσύ τώρα είσαι σε αυτή τη φάση όμως.
2: Είναι και τα αστρολογικά που μου το λένε εμένα συνέχεια.
1: Βέβαια, καλέ.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είσαι σε αυτή τη φάση.
2: Τώρα καλοκαίρια σε. Πού να τα κουβαλάς με τη ζέστη?
1: Όχι, τώρα είναι στη φάση να ψαχτείς.
2: Ναι.
1: Ούτως ώστε φθινοπωρο, χειμωνο.
2: Εκεί.
1: Να πεις. Με το δροσό
2: τώρα
1: ξεκινάω και κουβαλάω.
2: Όπω παιδιά, αυτές οι διαδικασίες με τα κομίσεων και αυτά που πρέπει να είναι για μένα, αυτό είναι χθες.
1: Παιδιά, στο σπίτι στα Πατήσια που ήταν πριν τόσα χρόνια, πρέπει να έχω μία. Είχα μία κούτα που πήγε, ήρθε και στο Παγκράτη τώρα, δεν την είχα άνοιξει.
2: Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι τόσο πολύ που θα βαριέμαι, μπορεί και να πω καθίστε τα, θα τα πουλήσω στο marketplace.
1: Κοίτα, είναι μία εταιρεία, είναι εταιρείες λέει που μέχρι και το βρακί σου διπλώνουν και στο πηγαίνουν. Όχι, σου μετακομίζουν, του λες, θέλω τα πάντα. Τα παίρνουν, τα συσκευάζουν, ό,τι έχεις μέσα στο σπίτι δεν ακουμπάς τίποτα.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτό αξίζει τον κόπο.
2: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πιο υπάρχουν, και όχι φαντάζομαι πολύ ακριβά, μπορεί να το ψάξετε πράγματα που σου λέει, στα κατεβάζω εγώ, στα διακοσμώ εγώ,
1: ναι,
2: στα
1: καλέ.
2: Βάζω εκεί. Είναι και άνθρωποι τώρα, παιδιά, με την κρίση, ενώ που όλοι ψάχνονται για δουλειές.
1: Ναι, και άμα δεν ξέρεις.
2: Μπορεί να πάρεις ένα διακοσμητή, π.χ. να δώσεις κάποια χρήματα και να του πεις, μετακομίζω, εκείνη τη μέρα θα μπαίνουν τα έπιπλα. Έλα βαλτασία όπως κρίνεις.
1: Ναι, αγάπη μου, τώρα εμείς είμαστε και μια κούτα να δώσει τη μέση, θα πω ότι είναι διακόσμηση. Εγώ είμαι παντελώς άσχετη, δεν είμαι καθόλου με το.
2: Και γλιτώνεις και να τα βάλεις κιόλας. Γιατί θα
1: ακριβώς,
2: τα βάλεις. Το φιλότιμο και μόνο θα τα βάλεις.
1: Και πάμε,
2: κιόλας,
1: λέει, στο καινούργιο σπίτι του Χάρη Γιώργο και είναι art μέσα και γίνεται χαμό.
2: Art με κούτες, μάλλον θα είναι.
1: Με κούτες, γιατί άσχημη είναι η κούτα.
2: Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω και μετά με αυτό που λες. Δηλαδή, αν μου πεις εμένα βάλτα, θα τα βάλω στη λάθος μεριά τον καναπέ με την τηλεόραση και από εκεί χάνει τη γωνία η οπτική και από εκεί.
1: Τα ίδια κι εγώ. Και μου λένε, καλά, γιατί έβαλες από εκεί τον καναπέ. Ήρθε η Γεωργία που η Γεωργία, η φίλη μου, είναι πάρα πολύ σχετική με αυτά. Σου διακοσμεί σπίτι σε 5 λεπτά. Και μου λέει, καλά, έβαλες από εκεί τον καναπέ. Μα είχε την προοπτική, αν το βάλεις από εκεί, να κάνει αυτό, να κάνει. Ωραία, δεν με παρατάτε, λέω εγώ, με ένα καναπέ. Όπου δεν και στη μέση να μπήχει. Χρειαστικό στην προκειμένη.
2: Ναι, εμείς κάνουμε το πιο προβλέψιμο φοιτητικό σπίτι. Θα μπει εδώ στην άκρη του τοίχου.
1: Ένα τραπέζι θα κολλήσει στον τοίχο, μια καρέκλα και γεια σας.
2: Και ένα τοίχο για την τηλεόραση εμείς.
1: Ποιος είναι ο μεγάλος, ο τοίχος της τηλεόρασης?
2: Εμάς είναι με θέα στην τηλεόραση, όχι με θέα στο παράθυρο που κάνουν.

0: και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όχι, το και non-binary, εδώ είμαστε. Χάρη, το Pride πότε είναι τώρα που το θυμήθηκα?
1: Α, δεν ξέρω, νομίζω είναι πάντα τον Ιούνιο, να σου πω. Παιδιά, πέρασε γρήγορη χρονιά, ε.
0: Καλέ.
1: Τώρα... να ξέρετε, τώρα που πες το Pride, ότι το έχω κάνει follow φέτος, δεν τη χάνω την ευκαιρία. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών τώρα. Αυτό το This is Athens City Festival, κάπως
0: έτσι. Α, ναι.
1: Όλα τα τζάμπα πάρτι. Που έχει πάρτι για το Pride, πάρτι House Yes, πάρτι στο, yes, στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω στον κήπο, πάρτι και εμένα οι φίλοι μου από την Τρίπολη θα έρθουν με το άλλο σου κούτσι Eurovision, αχ, εκείνο που θα λείπεις, γιατί λέει ένας αγαπημένος ως DJ, έρχεται λέει τζάμπα κάπου στο Θησίο και παίζει και στο ηλεκτρικό απ' έξω. Και έχει, θα έρθει όλο το group από την Τρίπολη.
0: Τι λες,
1: για να πάμε λέει στο απογευματινό πάρτι που αυτά γίνονται και απόγευμα την πιο ωραία ώρα. Ξέρω εγώ, το
0: αυτά
1: ωραίο,
0: που πέφτει ηλιοβασίλεμα.
1: Όπως ήταν ο Λίβα Κέι, πώς λέγεται μωρέ Γιώργος που τα ακούς αυτά, στο Ζάπιο που ήμουν εγώ, έλειπα που
0: ναι, καλέ, που βάραγε. Συνήκο,
1: και στο Ζάπιο τίγκα όλη η Αθήνα δωρεάν.
0: Και εγώ ήταν το Ζάπιο, ναι, γινόταν χαμός.
1: Και στο Παγκράτη είχε πέρσι ένα, στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Στο Άλσος. Και έχει και φέτος, να ξέρετε,
1: ναι,
0: στο Άλσος.
1: Θα γίνει και ένα στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Θα έχω γυρίσει, θα πάμε.
1: Ναι, παιδιά, είναι ωραία ευκαιρία αυτό, παιδιά. Παίρνει μια μπύρα το περίπτερο ή το μπαρ που έχει εκεί ένα ποτό στο πλαστικό.
0: Ανέξοδο και γλέντι.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, να πάμε και κάπου να ακούσουμε λίγο μουσική να χτυπηθούμε. Αϊ, παράταμε.
1: Οπότε θα έχει πολλά πάρτι και για το Pride που έρχεται κάπου στα μέσα του Γενά. Του...
0: Παρεπιπτόντως, η Αγίου Πνεύματος είναι... έχει μεταφερθεί. Εννοώ ότι είναι κοντά αρχές Ιουνίου.
1: Είναι 1η Ιουνίου.
0: Πρώτη.
1: Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν θα φύγω πουθενά το τρίμερο γιατί ούτε εσύ φαντάζομαι έχεις παραστάσεις. Ε. Θα έχετε
0: ακριβώς
1: ξεκινήσει τότε.
0: Θα κάνουμε πρόβες φουλ.
1: Α, τότε ναι. Έχω γάμο στην Αθήνα.
0: Τι παντρεύονται μέσα στο τρίμερο, βρε χρυσά μου παιδιά, τέλος πάντων. Πάντως, αγαπημένοι μου, για να είστε έτσι προετοιμασμένοι με τα πολύ ωραία σας τα δέρματα, Μπακουκιόλ. Αν ψάχνεις αντιγύριση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ερυτίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκεκριμένη με τα ρετινοειδή με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα τη βρείτε σε φαρμακεία και e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά

0: Να τώρα αυτά βλέπω και τα έδειξα πριν και στο Γιώργο, δεν ξέρω. Είναι ο Γιώργος Γιαννιάς στην Ελίνα Παπίλα στο podcast.
1: Α, είδα ένα τίτλο ρε παιδιά που λέει, τον έπαιρναν τηλέφωνο και έκαναν
0: δουλίτσα.
1: Είναι
0: λέει, επί 4-5 χρόνια ένας δημοσιογράφος λέει, έπαιρνε τηλέφωνο και ευνανιζόταν λέει.
1: Πω.
0: Αλλά και δημοσιογράφη. Αν τον ήξερε.
1: Φαντάζομαι, δεν συζητάγανε κάτι σχετικό όμως.
0: Όχι, επίσης.
1: Γιατί έφαγε σήμερα. Α, εγώ.
0: Δεν είναι πολύ περίεργο να ξέρει ότι θα σε πάρει ο άλλος για να. Δηλαδή, τι ώρα είναι. Α, είναι η ώρα που παίρνει ο δημοσιογράφος.
1: Και τι να πει τώρα, εδώ βλέπω και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα που είπε, λέει. Πολλέ γεννή, λέει ο Μετάλλικας. Γιατί ήταν, λέει, βγήκε ο frontman των Metallica.
0: Ναι, και δεν κάτσε να μιλήσει στον Γρηγόρη Μπάκα.
1: Και ήταν ο Γρηγόρης Μπάκας, ναι. Και του είπε, πώς είστε, τι γίνεται. Και του λέει, κουρασμένος είμαι, αλλά έτοιμος να ροκάρω. Και χαμογέλασε και έφυγε. Τον κυνήγαγε ο Μπάκας, δεν του μίλησε ο Metallicas. Πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Έφυγε και είπε ο Λιάγκας και είναι, λέει, πόπο αγενής. Ενώ ο Μπραντ Πιτ μας είπε και για κουβέντα.
0: Μιλάμε. Είναι ο θείος μου Σωτήρης από το χωριό. Ο άνθρωπος. Έχουμε καταλάβει τα μεγέθη, ρε παιδάκι μου. Και επίσης, δεν είναι ότι οι ροκστάρ είναι και άνθρωποι οι οποίοι να πει θα κάτσουν. Πού είσαστε, ρε παιδιά. Ελάτε, Χάιφ, Σουρτάκος, Μουζάκα.
1: Και τι να του πει κιόλα, μόλις έχει φτάσει σε μια χώρα που δεν την ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Δεν ξέρει πού θα
0: έχει γίνει το κεφάλι καζάνι από το jet lag και από αυτά.
1: Επίσης δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπάκας, ποιος είναι ο Λιάγκας, πού μιλάει.
0: Ναι, δεν σας ξέρει, μην φοβάστε, δεν είναι θέμα γένειας.
1: Μπορεί να νομίζω ότι μιλάει τώρα στο τελευταίο site.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, φεύγει ο Λιάγκας τώρα και πάει στον Παλί. Και με το που κατεβαίνει, που είναι τόσες ώρες πτήση, έχει πάθει σαλιά μάγκουρα από την πτήση και έρχεται ο Μπαλινέζος στο δημοσιογράφος, θα έλεγε χαλού, χαλού, και σου λέει λόγια. Δεν θα πάθεις και εσύ ένα καλά, να του πεις thank you, bye.
1: Θα είσαι γενής. Θα είσαι.
0: Τι θα είσαι. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Χέτιλ, φαντάζεσαι να καθόταν ο Χέτιλ, έλα παιδιά τη χαμπάρια, where are you from.
1: Και live να βγει στο Λιάγκα και να το ευχόταν και να του λέει και τι
0: George, thank you very much for the invitation. Καλή, δεν μας ξέρει.
1: Ναι, κρύ, δεν πειράζει, όλα καλά. Καλή, είδες κανένα Μάικλ Τζάκσον, κανένα διάβολος φοράει πράντα.
0: Όχι.
1: Έχω μάθει κακά πράγματα.
0: Και εγώ έμαθα κακά και για τα δύο.
1: Μου είπανε για Μάικλ Τζάκσον ότι βαριόντουσαν.
0: Ναι.
1: Που ήθελα να πάω να το δω, να σας πω την αλήθεια.
0: Και εγώ για τα τραγούδια, ρε παιδάκι μου.
1: Ότι ήταν πολύ. Βέβαια, ξέρω εγώ, δεν ακούς και καλό λόγο, παιδιά, πλέον. Δεν ακούς καλό λόγο και τους φίλους.
0: Ναι, ρε παιδάκι.
1: Δεν σου πει ένας. Πω από τώρα.
0: Ωραίο ήταν. Η Φέη. Σκορδά, ναι. Μου είπε ότι το Πράντα που είδε τη άρεσε πολύ.
1: Εμένα και το Πράντα λοιπόν μου είπανε ότι δεν του άρεσε οι φίλοι μου, γιατί του φάνηκε, λέει, πολύ εμπορικό πια που τα έχει κάνει και αυτή η Winter, όλα τα, και τα Met Gala.
0: Τα έχει ξεπουλήσει όλα, ρε φίλε.
1: Γιατί λέει έχει πολύ Dior μέσα, που φαίνεται ότι είναι, λέει, πολύ πληρωμένο.
0: Ναι, κοίτα, και η Winter.
1: Η Chanel, νομίζω Dior.
0: Dior, νομίζω,
1: πολύ,
0: ναι.
1: Πληρωμένο Dior, δηλαδή φαίνεται ο οίκος, τα ρούχα, η καινούργια κολεξιόν.
0: Και Winter. Όμως, δηλαδή πραγματικά, πας και δίνεις αγοραστή τιμητική θέση στην Μπέζενα και στον Μπέζο.
1: Στην Μπέζενα.
0: Στην Μπέζενα, δηλαδή τις Άντζες. Και λέει αγόρασαν την τιμητική θέση. Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Ήταν και χορηγή, λέει, τη βραδιά του Met Gala με 10 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή αγόρισαν την τιμητική θέση που του δώσανε.
1: Με 10 εκατομμύρια δολάρια αγόρασαν και το μουσείο. Τι
0: εμένα,
1: για ένα βράδυ.
0: Αυτή η λογική. Και στην τέχνη και γενικότερα, έχω λεφτά, μπορώ να πάω όπου θέλω. Πώς πάνε και πατάνε κάτι αρχαία που απαγορεύεται να πατήσεις, γιατί λέει το πλήρωσαν. Σοβαρά. Δεν είναι, ρε παιδιά, όλα χρήμα.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν πάνε καλά τα καράβια στη Vogue, γιατί λένε ότι θα αγοράσει και την εταιρεία που έχει τη Vogue.
0: Γι' αυτό πήραν την τιμητική θέση. Και εσύ, Μωρή Σάντζες, πήγε στα Met Gala, έβαλε στο μαύρο το απλό το φορέμα που ήταν ωραίο, βέβαια. Αλλά...
1: Ο Τζεφ Μπέζος, βέβαια, σου λέει, μάλλον για να μην φάει τη γιούχα και το χράξιμο, δεν μπήκε καν στο χαλί. Βρέθηκε κατευθείαν μέσα, χωρίς να υπάρχουν, λέει, πλάνα του. Πες, ήταν λίγο μια πιο συνετή επιλογή, αν να το πούμε, ναι. ένα καλό που έκανε, ξέρω εγώ. Πάντως, να πούμε και ένα καλό για το Met Gala, ότι υπήρχε και ελληνικό ρούχο. Τη Σίλια
0: Σπιθαριώτη.
1: Που έφτιαξε την Κιάρα. Την θυμάστε παλιά την Κιάρα. Εγώ την άκουγα πολύ όταν ήμουν.
0: Και εμένα μου άρεσε η Κιάρα.
1: Κιάρα είχε κάνει και με τον Τζέρι. Με τον...
0: Και πολύ ωραίο ρούχο.
1: Ενρίκη Γκλέσια που ήταν βιντεοκλίπ που σπάγανε πράγματα.
0: Καλέ!
1: Μου άρεσε. Αλλά. Νεφερτίτη.
0: Ήταν καταπληκτικό το ρούχο, αλλά είναι και αυτή μια καρακουκλάρα, βέβαια.
1: Και βγήκε και από τις πιο καλοντημένες της βραδιάς.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό το καπέλο που είχε κάνει ήταν ίδιο. Αυτό ήταν τέχνη για μένα. Αυτό ήταν τέχνη.

0: τα δικά σου.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Η Παρή προκρίθηκε για δεύτερη σερή χρονιά στον τελικό του Champions League μετά την ισοπαλία με 1-1 κοντρά στην Bayern. Στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη ο μεγάλος τελικός με αντίπαλο την Arsenal. Στη Euroleague ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια με τους Ισπανούς να μειώνουν σε 2-1 τη σειρά των play-offs. Οι πράσινοι θα έχουν ευκαιρία να σφραγίσουν την πρόκριση στο Final Four την Παρασκευή. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρ στο Κάουνας και μείωσε τη σειρά σε 2-1. Ενώ Ρεάλ και Χάποελ κοντράρονται σήμερα στις 9 στο τέταρτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 10 την Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Σήμερα στις 10 και η Ρεβάν σε Europa με τους αγώνες Aston Villa Nottingham, Freiburg Braga αλλά και Conference με τους Crystal Palace Shakhtar και Strasbourg Rayo. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365. Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσο Σιλισίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω.
5: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό!
10: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
9: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy!
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Cacalhín, Cacalhín, Κακαλιά. Θα παρτώ. Δεν ξέρω παρακάτω. Το Καλλιν Κακαλιά.
1: Γιατί θα πάμε να φάμε μαζί στο Ζημά. Το Ζημά μου έκανε κάτι. Πήγα να πω. Θα φάμε μαζί αντάμα στο Ζημά.
0: Στο Ζημά. Και Ζημά είναι μου κάνει εμένα το Ζημά.
1: Ζημά. Ζημά κάτι θα σημαίνει στα Ρώσικα. Γιώργο, βάλε τσατζιμπιτ. Τι σημαίνει το Ζημά στα Ρώσικα. Λοιπόν, γιατί έχω να σα πω σημαντικά πράγματα. Γιατί παιδιά είναι εστιατόριο στη Γλυφάδα με αυθεντική ρωσική κουζίνα.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει?
2: Χειμώνας.
0: Χειμώνας, Ζημά.
1: Χειμώνας, καλύτερα, γιατί τα χειμωνιάτικα φαγητά, να σου πω, είναι πιο ωραία από τα καλοκαιρινά κάτι ώρες.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, έχει παιδιά μέσα σούπες όπως το παραδοσιακό μπορς, αν τα λέω και καλά, και την πλούσια σολιάνκα. Έχει πελμένη. Λοιπόν, πελμένη τρως ένα τσιπουράκι στο κέντρο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το πελμένη.
0: Και μαντί.
1: Βαρενίκι. Ζυμαρικά ρώσκα.
0: Ναι.
1: Στρογγάνοφ μπιφ. Κίεβι, Κιέβ κοτόπουλο. Δεν
0: καταλαβαίνω. Είναι κοτόπουλο Κιέβου, είναι μια ειδική σάλτσα. Είναι πεντανόστιμο.
1: Λοιπόν, είναι φαγητάρα και βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Και είναι και η αρχιτεκτονική του μαγαζιού υπέροχη, γιατί είναι σαν ένα παλιό σπίτι της Ρωσίας. Και είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα ρώσικο χωριό. Υπέροχο, Αγίου Ιωάννου 7, στο κέντρο της Γλυφάδας. Και εμείς τώρα λοιπόν, για να το ζήσετε και να περάσετε τέλεια, σας δίνουμε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάνετε κανονική έξοδο, τραπέζωμα και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Ζημά. Στα ελληνικά, γκρίγλις, εύκολο.
0: Χειμώνας.
1: Λοιπόν, και το ονοματεπώνυμό σας στο βαϊμπεράκι μας 698-104-104-6.
0: Ό,τι καλύτερο για κλείσιμο εκπομπής, κυρίες και κύριοι μου, να σας στείλουμε έτσι για φαγητάκι. Και αύριο να έρθουμε να κλείσουμε εβδομάδα. Να κλείσω κι εγώ βαλίτσα. Να πάω καλιά.
1: Πω, τι αύριο σε καλιά σου. Αύριο σε χαιρετάμε.
0: Oh yeah.
1: Πω, είσαι έτοιμη ψυχολογικά.
0: Oh no.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Best 103,1.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
7: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
6: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
8: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
6: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
9: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
6: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
9: Καλέστε μας στο 694-9939-074
6: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
9: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
6: Για όλη τη Ρόδο.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
15: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
18: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
17: Εκεί είναι ο Σαράντης.
18: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
5: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
19: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
5: Bayer, Isomat, Knauf, Vitex, Vehro. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
19: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Τηλέφωνο 22410-92-790.
19: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
1: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

χώρα. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.